τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

με θυμηθείς. Όταν πια θα δεις πόσο σ' αγαπώ, θα με θυμηθείς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα, σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: μας προχώνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ανοιξιάτικο τραγούδι επέλεξες για πρώτο.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
0: Καθώς ερχόμουν στη ρεσεψιόν μου λέει, καλά, ήρθες ή έφυγες?
1: Έφυγα
0: στις δύο και ήρθαμε τώρα.
1: Έχουμε ένα καναπεδάκι εδώ. Γιατί δεν καθόσουν εκεί να κοιμηθείς?
0: Το σκέφτηκα να σου πω την αλήθεια.
1: Αλλά είσαι μιλάμε... και 2 μέτρα άνδρας. Πού θα...
0: Ναι, είναι και αυτό. Μιλάμε για τη Eurovision. Γιατί ναι, αφού ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, υπήρχαν κάποια διαδικαστικά. Οπότε για να φύγαμε αργά.
1: Τι ώρα έφυγες, 2?
0: Ναι.
1: 2 και γύρισε σε αυτό και μπήκε.
0: Τώρα, εντάξει, ήρθα παρατέταρτο. Καθυστέρησα σήμερα.
1: Ναι, σιγά τώρα.
0: Έλεγα. Λοιπόν, 5 λεπτάκια ακόμα, αυτό έλεγα.
1: Πάντα το λέμε αυτό.
0: Και βέβαια ξύπνησα χωρίς πολύ καλή διάθεση, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι,
0: γιατί
1: δεν
0: μπορεί
1: έχουμε.
0: Ο Ακύλας να μας έφερε το χαμόγελο στα χείλη με αυτό που συνέβη εχθές.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλά υπάρχει το άλλο άσχημο νέο με τα 2 κορίτσια.
1: Δεν είναι, είναι ανίποτο αυτό το. Ναι. Ανίποτη είναι η τραγωδία. Εγώ δεν. Δεν μεταβολίζεται και θέλουμε να μας συγχωρέσετε, γιατί αυτό συζητάγαμε λίγο πιο πριν με τον Δημήτρη, ότι μπορεί τα τραγούδια μας να είναι στο mood που πρέπει, στη διάθεση που πρέπει για να ξυπνάμε όλοι, για να είμαστε κάπως καλά, για να φέρουμε και μια αντίθεση, αλλά η ψυχολογία μας δεν μπορεί να είναι καλή. Θα προσπαθήσουμε, αλήθεια το λέμε.
0: Θα προσπαθήσουμε όμως και κάτι άλλο μέσα στις επόμενες μέρες, να βρούμε έναν τρόπο να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για αυτό.
1: Ακριβώς,
0: το θέμα.
1: Ακριβώς. Θα ψάξουμε να βρούμε έναν ψυχολόγο. Έχουμε στο νου μας 1-2 ανθρώπους που έχουν ένα νόημα να βγούνε και να μιλήσουν για το πόσο πιέζουμε τα παιδιά μας, για το πόσο. Ποια είναι η διαφορά με τα παιδιά, με τους εφήβους άλλων γενιών σε σχέση καταρχάς με αυτό που βιώνουμε, γιατί το βιώνω και εγώ ως μητέρα ενός παιδιού έφηβου, τι βιώνουν οι γονείς, τι βιώνουν τα παιδιά σε αυτή την εποχή. Λοιπόν,
0: εδώ είμαστε για να τα αντιμετωπίσουμε όλα παρέα. Καλημέρα ξανά σε όλες και σε όλους. Είναι το Μη Με Ξυπνάς από τις 6 με τη Μικαέλα Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο, το Δημήτρη Μαϊδάνη στο άλλο μικρόφωνο και στη φροντίδα του ηχοποιός είναι
1: η
0: Μικαέλα.
1: Είναι η Μαΐρα Ξίδη. Και κάπως έτσι θα πάμε μια βόλτα μαζί με τον Μάριο Φραγκούλη.
0: Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα.
1: Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα. Έχουμε να πούμε.
0: Τόσο πολύ.

0: Μάριος Φραγκούλης, στη μουσική και στην ερμηνεία. Η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Και μ' αρέσει αυτή η βόλτα
1: και
0: του
1: εμένα.
0: Μάριου.
1: Πολύ μ' αρέσει αυτή η βόλτα του Μάριου. Και γενικά μ' αρέσουν οι βόλτες που μας πάει ο Μάριος μουσικά πάρα πολύ. Και μ' αρέσει πως μεταπηδάει από το ένα είδος στο άλλο με μεγάλη ευκολία.
0: Έχει αυτό το flexibility το που λένε και οι Έλληνες.
1: Στο χωριό μου, στο χωριό μου. Λοιπόν, Δημήτρη μου.
0: Ήρθε η ώρα για τα λόγια καθημερινής σοφίας.
1: Ναι, από έναν πολύ σπουδαίο, από τους σημαντικότερους ίσως καλλιτέχνες της soul και pop μουσικής, που έχει μοιραστεί πολλές εμπνευσμένες σκέψεις, φυσικά και για τη ζωή και για την αγάπη του για τη μουσική. Δεν είναι άλλος από το Stevie Wonder, που τον αγαπάω πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Με κάθε τρόπο και κάθε τόνο. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν είπε ότι όταν συνειδητοποιείς ότι τίποτα δεν σου ανήκει πραγματικά, αρχίζεις να εκτιμάς το να κατανοείς πού βρίσκεται το μυαλό σου και έτσι νιώθεις πολύ καλύτερα.

0: Φορέσαμε λοιπόν τα κόκκινα γυαλιά μας και κάπως έτσι θα πορευτούμε. Και αμάν βρε Δημήτρη, αμάν.
1: Έχω το κινητό μου για να μπορώ να βλέπω κάποιες πληροφορίες, οπότε...
0: Μάλιστα, τι πληροφορίες θέλετε να βρεις?
1: Ήθελα να δω, θα τα πούμε στο σαν σήμερα.
0: Θα τα πούμε στο σαν σήμερα, εντάξει, έχεις δίκιο. Λοιπόν, Δημήτρη, να πούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας.
1: 2, 10, 60, 13, 168 και 169, δύο τηλεφωνικές γραμμές και βέβαια μέσω του Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, εκεί μας στέλνετε ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τη σκέψη σας, την καλημέρα σας απλά ή κάποιο σχόλιο ή κάποιο θέμα που θα θέλατε να θίξουμε ή ακόμα κάποιο τραγούδι που θα θέλατε να ακούσετε.
0: Βεβαίως, αλλά και αυτό που λες τόσο όμορφα, τι βλέπουν τα...
1: Τα όμορφα μάτια σας, ακριβώς. Γιατί έχει ξημερώσει σίγουρα,
0: στο
1: νομίζω
0: λέω
1: από τις και τέταρτο.
0: Γκαραντί, 6 και 14.
1: Ακριβώς.
0: Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 13 του Μάη, 133η μέρα του έτους, με Ανατολή ήλιο, όπως είπαμε, 6 και 14, Δύση ήλιο, 20 και 27. Χρόνια πολλά στη γλυκερία, να πούμε.
1: Α, είναι της Αιγαίας γλυκερίας σήμερα.
0: Είναι σήμερα της Αιγαίας.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και
1: πρέπει να βάλουμε μια γλυκερία, τη δική μας γλυκερία.
0: Να βάλουμε μια γλυκερία. Ας βάλουμε και.
1: Θα βάλουμε μετά. Απλά το έχουμε να το θυμόμαστε.
0: Ωραία, εντάξει, βάλουμε μετά. Στις επαιτίους και λοιπές εορτές. Έχουμε δύο γαστρονομικές ημέρες, η μία που είναι διεθνής και η μία που είναι στην άλλη μεριά του Ατλαντικού.
1: Αυτή ήθελα εγώ να μάθω, την άλλη μεριά του Ατλαντικού.
0: Η πρώτη, η διεθνής, είναι η διεθνής μέρα χούμους. Ξέρεις τι είναι το χούμους?
1: Ναι, ωραίο είναι.
0: Ωραίο είναι το χούμους. Είναι...
1: Περιέγραψε τους φίλους ακροατές που δεν έχουν φάει χούμους.
0: Ναι. Είναι σαν, μπράβο, είναι deep για deep.
1: Deep για deep.
0: Είναι ένα deep για deep, το οποίο είναι, το χούμους είναι ρεβίθια στα αραβικά, είναι μια κρεμώδη σαλάτα, ναι. Συνοδεύεται με ψωμί ή αραβική πίτα, παρασκευάζεται από ταχίνι και ρεβίθια, λεμόνι και ελαιόλαδο, πόσο υγιεινά όλα, ναι. Τι ωραία, και με την προσθήκη διαφόρων καρικευμάτων, ενώ σερβίρεται σε βαθύ πιάτο με λάδι και ρίγανη.
1: Ωραία, καλή μας όρεξη.
0: Καλή μας όρεξη. Και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, πιο πρωινά. Ποιο σαν πρωινό θα μπορούσες να τη φας, ας πούμε? Μιλόπιτα. Εθνική μέρα μιλόπιτα.
1: Ωραία είναι και η μιλόπιτα.
0: Με λίγο κανέλα από πάνω.
1: Νομίζω ότι είναι κατάλληλη ώρα. Πιάσε ένα κομμάτι.
0: Πιάσε κι εσύ.

0: Το δικό σου πεπρωμένο, αυτή είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Ευίωνο αυτό το τραγούδι, γιατί είναι ροζ τριανταφυλλή, είναι γλυκό.
0: Είναι ροζ τριανταφυλλή και το δικό σου πεπρωμένο εξαρτάται εμπολής και από την ιστορία σου, Δημήτρη. Δηλαδή,
1: γι' αυτό κάνουμε βουτιές στη θάλασσα του χρόνου.
0: Είδες τι ωραία που τα μπερδεύουμε, λοιπόν, γλυκά.
1: 1846, σαν σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κηρύσουν πόλεμο στο Μεξικό, ύστερα από την ένταση γύρω από την προσάρτηση του Τέξας και τις συνοριακές διεκδικήσεις. Μια μέρα σαν αυτή, το 1883, στην Κήμη της Εύβοιας, γεννιέται ο πρωτοπόρος γιατρός, αυτός που θα αλλάξει ριζικά την πορεία της γυναικολογικής ιατρικής με την ανακάλυψη του τεστ ΠΑΠ, ο Γεώργιος Παπανικολάου. Χάρη σε αυτή λοιπόν την απλή αλλά επαναστατική μέθοδο κυταρολογικής διάγνωσης, η πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας γίνεται εφικτή, σώζοντας έτσι εκατομμύρια ζωές σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Και να πούμε ότι δεν έχει αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα, και να κάνουμε τεστ ΠΑΠ, παρακαλώ. Το περνάω το υπόγειο μήνυμα.
1: 1890, και μετά τον Γεώργιο Παπανικολάου, αγαπημένος μου Νίκολα Τέσλα, πατεντάρει μια μέρα σαν αυτή την ηλεκτρογεννήτρια, μια από τις επαναστατικές του εφευρέσεις που θα αλλάξουν την παγκόσμια παραγωγή ενέργειας. Το σύστημά του βασίζεται στο εναλλασσόμενο ρεύμα, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την ηλεκτροδότηση του σύγχρονου κόσμου. Τέλος, μια μέρα σαν αυτή, το 1917, στη Φάτιμα της Πορτογαλίας, τρία παιδιά αναφέρουν ότι είδαν την Παναγία σε μια σειρά εμφανίσεων που θα αποκτήσουν μεγάλη βαρύτητα για την Καθολική Εκκλησία. Η Φάτιμα εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα καθολικά προσκυνήματα στον κόσμο, με ισχυρό θρησκευτικό και πολιτισμικό αποτύπωμα.
0: Βεβαίως, σαν σήμερα γεννήθηκε και ένας πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης, ο Κωστής Μαραβέγιας.

0: Χρόνια πολλά λοιπόν στη Γλυκερία που γιορτάζει σήμερα. 33 λεπτά μετά τις 6, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ημέρα Τετάρτη, ακριβώς. 13 Μαΐου. Μικαέλα Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο, Δημήτρης Μηδάνης στο άλλο μικρόφωνο και Μάιρα Ξίδη στη φροντίδα του ήχου. Και ξεκινάμε με όχι καλές ειδήσεις, γιατί υπάρχουν κάποια πρωινά που η μέρα δεν ανοίγει με φως όπως θα θέλαμε, αλλά με ένα κόμπο στο στομάχι. Με ειδήσεις που μας βαραίνουν πριν ακόμα προλάβει να ξημερώσει καλά-καλά μέσα μας. Όμως ακόμα και τότε έχουμε την ανάγκη να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο.
1: Έχεις
0: με κάποιο
1: απόλυτο
0: τρόπο.
1: Δίκιο. Απόλυτο δίκιο.
0: 2-17χρονες λοιπόν έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο προσχεδιασμένης διπλής αυτοχείριας. Μία κοπέλα κατέληξε στο Ασκληπιείο Βούλας, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ.
1: Να πούμε ότι το χαμόγελο του παιδιού έκανε μια σχετική δημοσίευση. Με βαθιά θλίψη παρακολουθούμε το περιστατικό με τις δύο κοπέλες στην Ηλιούπολη. Σε τέτοιες στιγμές χρειάζεται όλοι, μέσα ενημέρωσης, πολίτες και χρήστες των social media, να σταθούμε με προσοχή, ευθύνη και σεβασμό. Η αναπαραγωγή αποσπασμάτων, προσωπικών σημειωμάτων ή λεπτομεριών γύρω από το περιστατικό δεν είναι απλή ενημέρωση. Αγγίζει την ιδιωτικότητα των παιδιών, επιβαρύνει τις οικογένειες και τους φίλους τους και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλα παιδιά και εφήβους που βρίσκονται σε ψυχική δυσκολία. Για κάθε παιδί που χρειάζεται να μιλήσει, η Εθνική Γραμμή SOS 1056 λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο, με εξειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Θα το ξαναπούμε αυτό.
0: Ναι, αυτή την είδηση πρέπει να την ξαναπούμε. 1056 ωστόσο. Λοιπόν, στη Μεγάλη Βρετανία τώρα, μετά τις βαριές απώλειες των εργατικών στις τοπικές εκλογές, αυξάνεται η πίεση προς τον Κέρ Στάρμερ με παραιτήσεις υφυπουργών και εσωκομματική αμφισβήτηση. Ο ίδιος αρνείται να παραιτηθεί, ενώ η δεξιά πτέρυγα προωθεί παρασκηνιακά τον West Streeting ως πιθανό διάδοχο.
1: Η ΑΔΔ πραγματοποιεί σήμερα γενική απεργία με βασικά αιτήματα την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις αποδοχών και αλλαγές στο πειθαρχικό πλαίσιο. Η συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 στην πλατεία Κλαφτμόνος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά, ενώ στα σχολεία θα υπάρξουν προβλήματα λόγω συμμετοχής εκπαιδευτικών στην απεργία.
0: Φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στα πανεπιστήμια της χώρας, μέσα σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης για το άρθρο 16, τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την ασφάλεια στα ιδρύματα. Η διαδικασία γίνεται υπό τη σκιά επεισοδίων βίας σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τραυματισμούς και ένταση στους πανεπιστημιακούς χώρους.
1: Ο Ακύλας κέρδισε το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου. Στον τελικό λοιπόν της φετινής Eurovision πέρασε η Ελλάδα με τον Ακύλα που ερμήνευσε το τραγούδι Φέρτο στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη. Μαζί του, εκτός από τη χώρα μας, μαζί με τον Ακύλα, η Φιλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία.
0: Να πούμε καλή επιτυχία σε όλους και στη Σερβία βέβαια, που μας έκανε αυτό που θα ακούσουμε. Ο Ζέλκο Γιόξιμοβιτς νομίζω ήταν εκείνος που έφτιαξε μια διασκευή του κομματιού του Ακύλα, το Φέρτο λοιπόν, που έγινε Φέρτοβιτς.
1: Έτσι, και πάμε να τα ακούσουμε.
0: Και πάμε να τα ακούσουμε για να χαμογελάσουμε λίγο. Πρέπει.

0: σου είπα φέρτο λοιπόν, αυτό είναι το Φέρτοβιτς.
1: Και μία απάντηση για αυτούς που θεωρούν ότι η Eurovision είναι ένα πανηγύρι. Δεν είναι πάντα ένα πανηγύρι, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις τραγουδιών που αφήνουν ένα μήνυμα, όπως αυτό το τραγούδι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο και θέλω να πω επίσης ότι και μέσα από ένα χαρούμενο τραγούδι μπορούν να βγουν πάρα πολλά κοινωνικά μηνύματα. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι κατήφια μαζεμένοι σε ένα τραγούδι ή σκοτωδίνη και το σκοτάδι που έχουμε δει. Είδαμε πολλές υποψηφιότητες με πολύ βαρύ πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Είναι το μόνο τραγούδι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, φέτος που έχει κάποιο μήνυμα.
0: Και έχει και τόσα χρώματα επίσης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί ο Κύλλας δεν εκπροσωπεί απλά ένα τραγούδι, εκπροσωπεί και μια ολόκληρη γενιά, ας το πούμε αυτό,
1: παιδιών
0: που κουράστηκε να απολογείται για το ποια είναι, τέλος πάντων. Έχει πείσμα, έχει εργατικότητα, έχει ευαισθησία και έχει και μια σπάνια ελευθερία να είναι ο εαυτός του. Και με αυτά τα στοιχεία παραδίδει μαθήματα, χωρίς καν να το προσπαθεί, χωρίς ίσως και να το συνειδητοποιεί, πολλά μαθήματα σύγχρονα για όλους, και το πιο δύσκολο απ' όλα, αλλά και το πιο απλό, το οποίο έχει νόημα και για αυτήν την ανίποτη τραγωδία. Δεν χρειάζεται να μοιάζεις με όλους τους άλλους για να χωράς. Ο Ακύλας δεν προσπάθησε ποτέ να είναι μια safe επιλογή, ας πούμε. Δεν έκοψε γωνίες από την προσωπικότητά του για να γίνει πιο κανονικός, και καλώς δεν το έκανε. Πρέπει να σταματήσουμε να μεγαλώνουμε και τα παιδιά μας να πιστεύουν πως για να αγαπηθούν πρέπει πρώτα να σβήσουν ό,τι τα κάνει διαφορετικά. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, Ρόδες 2005.

0: Σου έχω ένα βιβλίο της Brianna Wiest. Είναι το νέο βιβλίο της, συγγραφέα του bestseller βιβλίου «Το βουνό είσαι εσύ», το οποίο κυκλοφορεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Τίτλος του «101 σκέψεις που θα αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτεσαι». Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδά Αριθμός, να το πούμε. Τα τελευταία χρόνια η Brianna Wiest έχει γίνει γνωστή για τη βαθιά συγκινητική φιλοσοφική γραφή της. Αυτή η νέα συλλογή λοιπόν δημοσιευμένων έργων της περιλαμβάνει κείμενα που πραγματεύονται το γιατί θα πρέπει να ακολουθήσουμε το σκοπό μας αντί για το πάθος, να αγκαλιάζουμε την αρνητική σκέψη, να βρούμε τη σοφία στην καθημερινότητα και να αναγνωρίσουμε ποιες γνωσιακές προκαταλήψεις διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη ζωή μας. Ορισμένα από αυτά τα κείμενα δεν έχουν δημοσιευτεί ξανά, ενώ αλλά έχουν διαβαστεί από εκατομμύρια ανθρώπους όλο τον κόσμο. Όπως και να έχει, καθένα από αυτά θα μας κάνει να σκεφτούμε πως αυτή η ιδέα μου άλλαξε τη ζωή.
1: Ναι, έστω μία από τις 101 ακριβώς σκέψεις.
0: Λοιπόν, 101 σκέψεις που θα αλλάξουν λοιπόν τον τρόπο που σκέφτεσαι, από τις εκδόσεις Κλειδά Αριθμός. Αντίτυπα θα δώσουμε, βέβαια.
1: Φυσικά και θα δώσουμε, αλίμονο, δεν θα δώσουμε αντίτυπα εμείς. Λοιπόν, οπότε για να το κάνετε αυτό και για να κερδίσετε και βασικά να διεκδικήσετε πρώτα απ' όλα ένα από τα αντίτυπα που δίνουμε, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο, την περιοχή από που μας στέλνετε το μήνυμα και ίσως έναν αριθμό. 101 σκέψεις, ό,τι θέλετε, όπως θέλετε εσείς. Σε κάθε περίπτωση θα κάνουμε μαζί με τον Δημήτρη την κλήρωση. Αλλά ποιος θα σας πάρει τηλέφωνο?
0: Ποιος θα σας πάρει, είναι μυστικό.
1: Ποιος θα σας
0: είναι μυστικό,
1: πάρει
0: μην
1: τηλέφωνο.
0: Το πει, σου λέω.
1: Η Μάιρα δεν έχει καταλάβει ακόμα ποιος
0: θα πάρει τηλέφωνο.
1: Η Μάιρα θα πάρει τηλέφωνο εφόσον δεν κατάλαβε. Όχι, ο Δημήτρης θα σας πάρει τηλέφωνο.

0: Αυτό το μότο αυτού του τραγουδιού έχει πολύ μεγάλη αξία να το έχουμε στο νου μας. Ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό.
1: Και πιο σοφό.
0: Και πιο σοφό είναι σίγουρα.
1: Και μετά τα τραύματα έρχονται τα θαύματα.
0: Έτσι
1: ακριβώς. Τα πούμε όλα μαζί. Κάτι θα μείνει στο τέλος.
0: Δημήτρη.
1: Αλλά το πιο δύσκολο, εντάξει να το πούμε, είναι όταν βιώνεις αυτές τις δύσκολες στιγμές. Είναι δύσκολο, αλλά μετά είναι αλλιώς τα πράγματα.
0: Και πάντα να σκεφτόμαστε ένα ακόμα πράγμα που έχει αξία, που ακούγεται λίγο κοινότοπο, αλλά δεν είναι. Για ποιο λόγο, να βρίσκεις πάντα ένα λόγο να ξυπνάς το πρωί. Έχει νόημα αυτό. Να πεις ότι εγώ, ας πούμε, το επιχείρημά μου σήμερα για να ξυπνήσω το πρωί είναι ότι νιώθω ευγνωμοσύνη, για παράδειγμα. Ή ότι...
1: Μα οφείλουμε να είμαστε και μέσα στις δυσκολίες ευγνώμονες για
0: ακριβώς,
1: ό,τι συμβαίνει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Θέλω τη λέξη της μέρας. Περιμένω. Πες μου.
0: Νομίζεις ότι...
1: Άρχισαμε.
0: Νομίζεις ότι έχεις κύλιση.
1: Κύλιση.
0: Με ήττα όλα. Όλα ήττα.
1: Α, δεν είναι κύηση.
0: Όχι, ούτε κύηση, ούτε κύλιση με ύψιλον κιλό. Κιλό είναι το ρήμα, αλλά με ήττα.
1: Με ήττα.
0: Ναι, νομίζεις ότι έχεις κύλιση ή ότι προσπαθείς να με κυλήσεις.
1: Δεν
0: κυλήσεις.
1: Είναι με όμικρον γιώτα.
0: Όχι. Από το κοιλιά.
1: Από την κοιλιά.
0: Όχι.
1: Ναι, γιατί, για να δω αν έχω κοιλιά, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Προσπαθείς να με κυλήσεις με ήττα.
1: Σε κυλήσω. Τι σημαίνει.
0: Προσπαθείς να με γοητεύσεις.
1: Όλα ήττα είπες.
0: Όλα ήττα. Να με γοητεύσεις, να με θέλξεις, να με μαγέψεις.
1: Και γιατί δεν λες το όλα τα υπόλοιπα και πρέπει να πει προσπαθείς να με κυλήσεις. Όχι, πες μου.
0: Κύλησέ με.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πώς το χρειαζόμουν αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ξέρεις κάτι, συνδυάζεται και πάρα πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι με όλες εκείνες τις υπέροχες φωτογραφίες που μας έχετε στείλει από το πρωί, από τα ξημέρωτα. Όχι τόσο τα αχάραγα πια, ούτε τα ξημέρωτα, γιατί 6 και 4
0: σήμερα
1: έχει χαράξει. Έχετε στείλει ήδη τις πρώτες σας εικόνες.
0: Έχετε γυρίσει και από τη δουλειά, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς όπως το λες. Γιατί ο Δημήτρης μας έχει γυρίσει από τη δουλειά και έχει ξανάρθει στη δουλειά.
0: Ναι,
1: αυτή
0: ναι.
1: η δουλίτσα έγινε σήμερα. Ακριβώς όπως το λες. Γιατί ο Δημήτρης μας έχει γυρίσει από τη δουλειά και έχει ξανάρθει στη δουλειά.
0: Ναι,
1: αυτή η δουλίτσα έγινε σήμερα.

0: πολύ ωραίες, ναι.
1: Ωραία ιδέα,
0: πρέπει να γίνει
1: είναι.
0: Συνεννόηση, βέβαια.
1: Βεβαίως, θα το συζητήσουμε.
0: Με τους ακροατές, επίσης, να μας δώσουν το πάσο.
1: Το πάσο. Δεν θα πάω πάσο.
0: Όχι.
1: Και να το συζητήσουμε γενικά. Ναι. Θα ήταν ενδιαφέρον πάντως.
0: Ωραία.
1: Το θέτω εδώ το θέμα. Ήθελα να το πω αλλιώς, αλλά δεν θα το πω αλλιώς. Δημήτρης Μαϊδάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Μικαλά Θεοφίλου στο άλλο μικρόφωνο και βέβαια στη φροντίδα του ήχου σήμερα η Μάιρα Ξίδη.
1: Και κάπως έτσι πάμε στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής.
0: Έχουμε μέχρι τις 8 δρόμο, ε.
1: Έχουμε, Δημήτρη,
0: ναι,
1: μου.
0: 25 λεπτά, όχι 25. 55.
1: Τόσα θέσεις εσύ.
0: Να σου πω την αλήθεια.
1: Σήμερα. Ναι.
0: Λίγο.
1: Να σου πω κάτι. Θα πάμε όμως σε ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ.
0: Α, τα μάτια δίχως λογική.
1: Πάρα πολύ τα αγαπώ. Πάμε να τα ακούσουμε.

ματιά σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

0: Εισαξούσες στους στίχους, Λαουρέντζ Μαχαιρίτσα στη μουσική, αγαπημένο τραγούδι.
1: Από τα πιο αγαπημένα μου, το παίρνω πολύ προσωπικά αυτό το τραγούδι.
0: Κι άλλων ακροατών από ό,τι είδα.
1: Ναι, ναι. Μια που μιλήσαμε για μάτια με έναν τρόπο μέσω του Λαβρέντι, να πάμε και σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τα μάτια, αλλά με τα μάτια τα οποία από εκεί φιλτράρονται όλες αυτές οι εικόνες και όλα αυτά που χρειαζόμαστε για να παραμείνουμε νέοι με έναν τρόπο.
0: Μιλάς για την ενασχόληση με τις τέχνες και τον πολιτισμό που πραγματικά συμβάλλουν στην επιβράδυνση της γύρανσης με τρόπο συγκρίσιμο με τη σωματική άσκηση, σύμφωνα με μια μελέτη ερευνητών του University College London. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν λοιπόν ότι δραστηριότητες όπως το διάβασμα, η ακρόαση μουσικής ή η επίσκεψη σε γκαλερί και μουσεία θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως συμπεριφορές που προάγουν την υγεία, όπως σημαίνει ήδη με την άσκηση. Αυτά αναφέρει και ο Independent. Το όφελος, σύμφωνα με τους ερευνητές, πιθανότητα οφείλεται στο ότι κάθε μορφή καλλιτεχνικής ή πολιτιστικής δραστηριότητας προσφέρει διαφορετικά είδη ερεθισμάτων σωματικά, γνωστικά, συναισθηματικά ή κοινωνικά.
1: Να πούμε ότι οι προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η επαφή με τις τέχνες μπορεί να μειώσει και το στρες, να περιορίσει τη φλεγμονή, να βελτιώσει παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Και αυτή η νέα μελέτη που τώρα δηλαδή που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Innovation in Aging επιχείρησε να εξετάσει αν αυτά τα ωφέλη αποτυπώνονται και σε βιολογικούς δείκτες γύρανσης. Και η αλήθεια είναι ότι μέσω αυτών των στοιχείων, δηλαδή μέσω της τέχνης, με κάθε τρόπο γίνεται βραδύτερος ο ρυθμός γύρανσης.
0: Ρυθμίζεται κατά κάποιον τρόπο η έκφραση των γονιθίων, μια διαδικασία που είναι γνωστή σε όλους ως μεθυλίωση του DNA. Δηλαδή ουσιαστικά μεθυλίωση του DNA. Ουσιαστικά αλλάζουμε, δίνουμε νέα ερεθίσματα και δημιουργούμε ένα νέο DNA. Και το εξελίσσουμε.
1: Και να σου πω και κάτι, επειδή δεν είμαι και πολύ της άθλησης εγώ, προτιμώ αυτό.
0: Το διάβασμα.
1: Ναι, και θα κάνω και κοιλιακούς.

0: Τι ωραία τα μήνυματα που μας στέλνετε. Καλημέρα από την Κωνσταντία, η οποία μας λέει: με αφορμή αυτά τα όμορφα που είπατε για την τέχνη, επειδή μεγάλωσα με δεύτερο πρόγραμμα και τα παιδιά μου τα μεγάλωσα με τρίτο, κάποια στιγμή μου είπανε πως προτιμούν το ραδιόφωνο από την τηλεόραση γιατί έχει περισσότερες εικόνες. Και είναι τόσο αληθινό, σε ταξιδεύει το ραδιόφωνο.
1: Και τι όμορφο που τους το έχει μεταλαμπαδεύσει αυτό και το έκαναν και δικό τους κάποια στιγμή αυτό το συνέστημα.
0: Κωνσταντία, σε ευχαριστούμε για το μήνυμα σου. Ναι, καλημέρα.
1: Ναι,
0: και σε εσένα και σε όλους που είστε εδώ, συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Σου έχω ένα ερώτημα, βρε Δημήτρη.
0: Για πες μου.
1: Τελικά επιτρέπονται μοτοσυκλέτες σε λεωφοριολωρίδες?
0: Συνήθως βλέπω πολλούς που χρησιμοποιούν μηχανάκι, μοτοσυκλέτες στις λεωφοριολωρίδες, εδώ και χρόνια βέβαια.
1: Ναι.
0: Είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, αλλά η συζήτηση, να πούμε ότι αναζωπηρώθηκε, γι' αυτό το φέραμε στο τραπέζι το θέμα αυτό, μετά την ψήφιση του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς πολλοί θεώρησαν ότι οι μοτοσυκλέτες αποκτούν πλέον ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις λεωφοριολωρίδες. Στην πραγματικότητα όμως, ο νέος νόμος δεν δίνει γενική άδεια κυκλοφορία σε δίκυκλα, ενώ προβλέπει αυστηρό πρόστιμο για παράνομη χρήση. Ισχύει μόνο για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ.
1: Άρα λοιπόν η παράνομη κίνηση σε λεωφοριολωρίδα, σύμφωνα με το νέο ΚΟΚ,
0: για τους μοτοσυκλετιστές,
1: έτσι, τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και το κρίσιμο, λέει, σημείο βρίσκεται στο άρθρο 55 παράγραφος 4, που, επειδή δεν θα κάτσετε να το διαβάσετε, θα σας το πούμε εμείς. Εκεί αναφέρεται ότι οι λεωφοριολωρίδες προορίζονται για μέσα δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς. Με απλά λόγια, βασικός κανόνας παραμένει ότι οι λωρίδες αυτές έχουν δημιουργηθεί κυρίως για λεωφορεία και τρόλεϊ, ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία των μέσων μαζικής μεταφοράς στην πόλη. Εγώ θα πω κι άλλο έναν ευρώ που έχω με τα δίκυκλα. Μπορώ να το πω? Εγώ θα το πω.
0: Για πες το.
1: Επειδή ψάχνω, όπως ξέρεις, πάρα πολύ δύσκολα βρίσκω πάρκινγκ, εγώ το. Ακόμα και τώρα το πρωί.
0: Στο κουκάκι. Δεν αλλάζει περιοχή, βρε παιδί μου, και εσύ?
1: Όχι. Αγαπώ πάρα πολύ το κουκάκι. Να αλλάξει λίγο ο τρόπος που έχουν διαχειριστεί το κουκάκι, θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Εννοείς ότι παρκάρουν μοτοσυκλετιστές και πιάνουν χώρο?
1: Ναι, αυτό, εντάξει, αυτό είναι που θέλω να πω τώρα. Γενικά
0: εδώ
1: για το
0: βάζουν και εμπόδια και καρέκλες, έχω δει, για να πιάσουν πάρκινγκ.
1: Έχω κατέβει και έχω πάρει την καρέκλα.
0: Απαγορεύεται επίσης αυτό.
1: Έχω κατέβει και έχω πάρει την καρέκλα και την έχω βάλει κάπου αλλού. Την έχω βάλει στο πεζοδρόμιο να κάτσει κάποιος, ας πούμε.
0: Μπράβο, σωστό αυτό.
1: Έτσι, δηλαδή, γιατί, για ποιο λόγο? Επίσης.
0: Όχι, να σεβαστούμε και τους άλλους που προσπαθούν και εκείνοι να βρουν πάρκινγκ.
1: Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με τον νόμο, τα μηχανάκια πρέπει να παρκάρουν όπως παρκάρουν τα αυτοκίνητα, με τον ίδιο τρόπο.
0: Α.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι και λίγο, ξέρεις, υπάρχει το νόμιμο, υπάρχει και το ηθικό.
0: Mm-hmm.
1: Να αφήσει και λίγο έναν άλλον άνθρωπο να
0: αφήστε μοτοσυκλετιστές, τη Μικαελίτσα να βρει πάρκινγκ. Σας παρακαλώ.
1: Δεν βρίσκει.
0: Σας παρακαλώ.

0: Ελένη Δήμου, Πορτορίσκο. Λέω να μην πάμε στο Πορτορίσκο, να πάμε κάπου safe. Στις Κάνες.
1: Να πάμε ακριβώς, να πάμε στις Κάνες, έτσι να ραφτούμε όμορφα και ωραία και λαμπερά, εκεί όπου η Γκόνγκ Λι και η Τζέιν Φόντα κήρυξαν πριν από 8 ώρες, εχθές δηλαδή, την έναρξη του 79ου Φεστιβάλ των Κανών κατά τη διάρκεια μιας τελετής που σηματοδότησε και σηματοδοτήθηκε την απονομή ενός τιμητικού χρυσού φοίνικα στον Πίτερ Τζάκσον.
0: Αυτή η εκδήλωση μας επιτρέπει να συναντιόμαστε και να συνδεόμαστε μεταξύ μας τον Γκόνγκ Λι. Πιστεύω ότι ο κινηματογράφος ήταν πάντα μια πράξη αντίστασης, καθώς διηγούμαστε ιστορίες και οι ιστορίες είναι αυτές που διαμορφώνουν ένα πολιτισμό. Αυτά δήλωσε με τη σειρά της Τζέιν Φόντα.
1: Για να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το φεστιβάλ, τι λαβράκια θα πιάσουμε, τι ταινίες θα δούμε, τι ταινίες θα βραβευτούν. Πάντως στις Κάνες βρίσκεται ήδη ο Ελάιτζα Γκουντ για να απονείμει το βραβείο στον Πίτερ Τζάκσον. Η Τζέιν Φόντα, η οποία είναι αγέραστη, βρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Τι ερώτημα ήταν γι' αυτό.
1: Απίστευτα. Τι σώμα είναι αυτό.
0: Νομίζω γερνάμε μέσα μας.
1: Ναι, εκείνη δεν έχει, το έχει πάρει απόφαση να γεράσει και πολύ καλά κάνει για να βάλουμε και αυτή την διάσταση.
0: Γερνάμε μέσα μας και βγαίνει στο πρόσωπό μας. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το μυστικό για να μην γερνάτε, αγαπητοί μου και αγαπητές μου.
1: Η Τζέιν Φόντα τα είπε και από τις Κάνες.
0: Ωραία. Καλημέρα ξανά σε όλες και σε όλους. Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κάθε πρωί για 2 ώρες από τις 6 έως τις 8 είμαστε εδώ παρέα με το Μη με ξυπνάς από τις 6. Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα συνδεθούμε με το Earth News Radio 105,8. Και αφού ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων, τι θα γίνει, θα επιστρέψουμε εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, για να βαθύσουμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο.
1: Κύκλιο.
0: Α, και ημικύκλιο, ναι, γιατί όχι.
1: Λαβύρινθος, βρε παιδί μου, λαβύρινθη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς. Συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη ο Αμερικανός Πρόεδρος να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο ή να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές, οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο. Σοβαρά επεισόδια σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στον τελικό του Σαββάτου της Eurovision ο Ακύλας με το Φέρτο. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Λένα Βενετσάνο, μπαλάντα του καφέ. Μπέτη Κομνηνού στους στίχους, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πάρα πολύ σωστά μιλάς. Πάρα πολύ σωστά. Ναι, έτσι. Αυτή είναι η μπαλάντα του καφέ. Έτσι, για το τελευταίο ημίωρο ή ημικύκλιο εδώ του μήνα, ξυπνάς από τις 6. Γιατί φαντάζομαι με ένα καφέ στο χέρι θα είστε σίγουρο όσοι έχετε ξυπνήσει.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητώ. Οπότε η μπαλάντα του καφέ.
0: Μπορεί να πίνει τον καφέ όμω, καλή ώρα, και να κλείνει τα μάτια. Εγώ έκλεινα τα μάτια και άκουγα τη Βενετσάνου.
1: Πολύ καλά έκανε εσύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μια που είπαμε για Νένα Βενετσάνου.
0: Ναι.
1: Και
0: θα με πας.
1: Θα σε πάω. Θα σε πάω στην Ερινή Φρυνίχου, Unplugged, αυτό το μοναδικό μουσικό φεστιβάλ που έχει ξεκινήσει ήδη από χθες στο Θέατρο Τέχνης στην Πλάκα. Ερινή Φρυνίχου, λοιπόν, Unplugged, από τις 12 Μαΐου μέχρι τις 2 Ιουνίου. Σκέψου τι έχουμε. Είναι μεγάλο το φεστιβάλ.
0: Πολλές λοιπόν, διαφορετικές εκδηλώσεις.
1: Εκδηλώσεις με ένα Θέατρο Τέχνης εκεί να ανεβάζει τη μουσική ως πρωταγωνίστρια στη σκηνή της Φρυνίχου. Και μάλιστα να προτρέπει να παίξει γυμνή, χωρίς ενίσχυση ή έστω με ελάχιστη ενίσχυση, σε έναν από τους λίγους χώρους της Αθήνας που επιτρέπουν μια τέτοια συνθήκη. Γελάει ο Δημήτρης γιατί είπα γυμνή,
0: ναι.
1: Μάλιστα. Δεν εννοώ αυτό που εννοείς, Δημήτρη μου, τη μουσική εννοώ.
0: Συγγνώμη, το μυαλό κάνει περίεργα.
1: Αλίμονο, δεν κάνει
0: περίεργα. Μάλλον και εγώ τώρα τι λέει υπερβολή.
1: Λοιπόν, έχουμε να πάμε λοιπόν στην Νένα Βενετσάνου. Έχουμε να πάμε στις 16 Μαΐου. Πότε πέφτει 16 Μαΐου, Δημήτρη μου,
0: Μαΐου
1: να
0: είναι το Σάββατο, η μέρα της Eurovision.
1: Μπράβο, Δημήτρη μου. Ναι, εντάξει, θα πας.
0: Νωρίς.
1: 9 η ώρα, 10 η ώρα θα έχεις γυρίσει να έχεις δει Eurovision.
0: Και εγώ που θα έχω την αναμετάδοση, θα κάνω, Μικαέλα.
1: Εσένα θα σε πάω άλλη στιγμή. Στην Νένα Βενετσάνου. Νένα Βενετσάνου, λοιπόν, η κερί της Άνοιξης, σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στην Άνοιξη, με έμφαση στη φωνή, την ποίηση και τη λιτή, σχεδόν τελετουργική ερμηνεία. Συμμετέχει ο Πάνος Δημητρακόπουλος στο κανονάκι και προσδίδει ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα που συνομιλεί με τη φωνή και τη μουσική αφήγηση. Είναι μια βραδιά για την Άνοιξη, όχι μόνο ως εποχή, αλλά και ως εσωτερική μετακίνηση, ως φως και ως επανεκκίνηση. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις.
0: Στείλτε
1: λοιπόν,
0: μήνυμα τώρα, προλαβαίνετε.
1: Για 16 Μαΐου, για το Σάββατο, στείλε πώς.
0: Τι ώρα όμως,
1: δεν είναι. 9 είπαμε.
0: Α, το είπαμε.
1: Δεν το είπαμε, Δημήτρη μου.
0: Εντάξει, ήθελα να το ξανακούσω.
1: Για λοιπόν, πες λοιπόν τι θα κάνουμε.
0: Στέλνετε μήνυμα τώρα και γράφετε Νένα Βενετσάνου, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού. Θα γίνει κλήρωση και αν κερδίσετε τις διπλές προσκλήσεις, θα σας στείλει μήνυμα επιβεβαίωσης η Μικαέλα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
1: Φυσικά. Εννοείται.

0: Λουλούδι του δρόμου, λοιπόν. Αυτό ήταν ο Ρους, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δημήτρη, κάτι μας έστειλαν σε σχέση με τα μηχανάκια,
1: Ποιος φίλος μας είναι, αλήθεια?
0: Λοιπόν, τώρα θα το βρούμε, μην ανησυχείς.
1: Ο Βασίλης. Βασίλη, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Υπάρχει λοιπόν μια πινακίδα που επιτρέπει κάποιες ώρες τις μοτοσυκλέτες στις λεωφοριολωρίδες. Είναι συγκεκριμένες όμως οι ώρες. Δεν επιτρέπεται καθημερινές από τις 6 το πρωί έως τις 9 το βράδυ και το Σάββατο δεν επιτρέπεται από τις 6 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Όμως επιτρέπεται τις καθημερινές από τις 9 το βράδυ έως τις 6 της επομένης και το Σάββατο από τις 4 έως Δευτέρα 6 ώρα. Και τις αργές βέβαια.
0: Έτσι, ωραία, καλό είναι που το λέμε αυτό.
1: Έτσι, για τις μοτοσυκλέτες. Τώρα, όσον αφορά τα αυτοκίνητα που μου είπες προηγουμένως, καλύτερα να το ψάξουμε και να έχουμε σωστή ενημέρωση στους φίλους ακροατές.
0: Γιατί το είπαμε εκτός αέρα, είπα ότι πριν από τις 6. Νιώθω και αισθάνομαι, βλέποντας και άλλους να πηγαίνουν από τη λεωφοριολωρίδα, καθώς έρχομαι κι εγώ. Παρόλο που δεν υπάρχει και λόγος, γιατί είναι άδειοι δρόμοι, αλλά αν θέλει κάποιος να πάρει και τη λεωφοριολωρίδα σαν έξτρα, αυτή μπορεί να την... Βλέπω τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Για να πεις ότι μπήκες τη λεωφοριολωρίδα, ψάξ' το καλύτερα. Εμένα δεν με πειράζει, πήγαινε κανονικά στον δρόμο και ας αργήσω λίγο.
0: Και εγώ έτσι
1: δεν
0: είμαι.
1: Δεν έχει και τίποτα.
0: Έτσι, ακριβώς όπως το λες είναι. Ψάχνω να βρω και την κίνηση, αλλά θα την βρω σε λίγο.
1: Σιγά μην έχει κίνηση. Εγώ σου λέω ότι σήμερα δεν θα έχει καθόλου κίνηση.
0: Γιατί δεν θα έχει?
1: Ούτε εδώ, ούτε στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλά, θα σου πω σε λίγο.
1: Άμα ήταν η τροχιά, θα μας είχε ενημερώσει, Μικαέλα.
0: Βέβαια, ξεκάθαρα.
1: Αφού δεν μας έχει ενημερώσει, δεν έχει
0: πουθενά
1: κίνηση.
0: Και άμα το πεις κιόλας, ενώ τη βλέπεις μπροστά σου την κίνηση και πεις δεν έχει κίνηση, μπορεί και να μην έχει μαγικά εντελώς. Είναι θέμα μυαλού όλα.
1: Ακριβώς.

ένα μυστήριο. Την Πέμπτη φροντιστήριο. Γυμναστική, μα και ζωγραφική. Πιτσιτριν, πιτσιτριν, το ξυπνητήρι δε μας κάνει το χατήρι.

είμαστε. Γλυκιά Παρασκευίτσα, στο μάτι η τσιμπλίτσα, μα ήρθε επιτέλους η στιγμή, Σαββάτο Κυριακάδα.

0: Pitchy Dream, το αγαπημένο μου τραγούδι.
1: Να σου πω κάτι, και πώς αλλάζει η διάθεση κατευθείαν.
0: Ιδέες με ένα τραγούδι. Γιατί σκέφτεσαι παιδιά να χαμογελούν? Εγώ τώρα σκέφτομαι δύο παιδάκια που αγαπώ πολύ, ανιψιάκια μου, τα οποία μόλις τα ακούν αρχίζουν και τραγουδάνε μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το Pitchy Dream. Pitchy Dream, καλημέρα.
0: Ναι.
1: Και η πιτσικολάδα, αυτή την πιτσικολάδα κάποια στιγμή θέλω να τη δοκιμάσω, να σου πω την αλήθεια.
0: Θα σε πάω στον πιτσι κόσμο για να το κάνεις όλο αυτό.
1: Να με πας στο
0: πιτσι. Θα σε πάω μάλλον στην Ελεάνα Βραχάλη να σου πει πού είναι αυτός ο κόσμος.
1: Και στον Μιχάλη Χατζηγιάννη επίσης και στον Ερμή που έχουν γράψει το τραγούδι.
0: Τι μουσική έχουν γράψει.
1: Τη μουσική έχουν γράψει.
0: Και έχουν βασιστεί πάνω στο βιβλίο της. Αχ, τώρα δεν θυμάμαι. Δεν πειράζει.
1: Θα το βρούμε το βιβλίο. Θα το θυμηθούμε γιατί θα το ξαναπαίξουμε.
0: Δεν έχω κοιμηθεί και πολύ.
1: Δημήτρη μου, λέω να σε αφήσω να πάμε να πας να κοιμηθείς.
0: Ναι.
1: Να φύγουμε σιγά σιγά.
0: Πριν πού
1: φύγουμε,
0: να πάμε?
1: Θα πάμε σπίτι μας. Θα πάμε να κάνουμε δουλειές. Έχουμε ένα σωρό πράγματα.
0: Ωραία.
1: Πριν φύγουμε, επειδή το υποσχεθήκαμε κιόλας και επειδή νομίζω ότι αξίζει την αρμόζουσα σοβαρότητα αυτό, το χαμόγελο του παιδιού έκανε μια δημοσίευση σχετικά με το. Ανίποτη τραγωδία που συνέβη στην Ηλιούπολη με τα δύο κορίτσια. Λέει λοιπόν ότι σε τέτοιες στιγμές χρειάζεται όλοι μέσα ενημέρωσης, πολίτες και χρήστες των social, να σταθούμε με προσοχή, ευθύνη και σεβασμό. Η αναπαραγωγή αποσπασμάτων, προσωπικών σημειωμάτων ή λεπτομεριών γύρω από το περιστατικό δεν είναι απλή ενημέρωση. Αγγίζει την ιδιωτικότητα των παιδιών, επιβαρύνει τις οικογένειες και τους φίλους τους και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλα παιδιά και εφήβους που βρίσκονται σε ψυχική δυσκολία. Για κάθε παιδί επίσης, γιατί και αυτό είναι το πιο σημαντικό, πώς θα βρούμε τη λύση ή πώς θα βοηθήσουμε, εν πάση περιπτώσει. Για κάθε παιδί που χρειάζεται να μιλήσει, υπάρχει, Δημήτρη μου, η Εθνική Γραμμή SOS 1056. Εντελώς δωρεάν, 24 ώρες το 24ωρο, με εξειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Έτσι λοιπόν, κάπως έτσι λέω να κλείσουμε.
0: Ναι, σε πολύ λίγο κοντά μας η Ιωάννα Νιαούτη με την Κόκκινη Σβούρη και αμέσως μετά η Μαργαρίτα Μητυλινέο θα μας πάει βόλτα.
1: Βόλτα ακριβώς από τις 8 μέχρι τις 10. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.
0: Να έχετε μια όμορφη μέρα, να προσέχετε τον εαυτό σας, να τον σέβεστε και να τον αγαπάτε, για να αγαπάτε και τους άλλους και να τους σέβεστε και να έχετε μια όμορφη Τετάρτη.
1: Έτσι ακριβώς, και θα τα πούμε αύριο ακριβώς στις 6. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.

0: σχολεία σε λίγο θα κλείσουν. Και πώς το περιμένει η κόκκινη σβούρα, γι' αυτό ακριβώς στριφογυρίζει στην πόλη. Για τις πιο δροσερές, τις πιο δημιουργικές, τις πιο χρωματιστές δράσεις για παιδιά που θα περάσουν μέρος των διακοπών τους στην Αθήνα.
1: Κόκκινη σβούρα, γεια σου. Σε καλούμε να έρθεις στην παρέα μας στο φετινό Summer Camp που θα ξεκινήσει στις 22 Ιουνίου και θα πραγματοποιηθούν 6 πενθήμερα μέχρι τις 31 Ιουλίου για παιδιά από 6 έως 12 ετών. Και ξέρεις, κόκκινη σβούρα, σε καμία περίπτωση μη σκεφτείς ότι θα μπεις σε σχολική τάξη. Εμείς σε περιμένουμε στους εσωτερικούς χώρους του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης αλλά και στον όμορφο κήπο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου της Αθήνας. Με αφορμή τη συνάντηση του σύγχρονου με το αρχαίο και με έμπνευση από τον διάλογο του εμβληματικού έργου του Τζεφ Κούνς «Balloon Venus Les Pig» και με τις Αφροδίτες της εποχής των Παγετώνων αλλά και με τα μαρμάρινα ειδόλια του κυκλαδικού πολιτισμού, τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα πενθήμερο πρόγραμμα δημιουργικής εξερεύνησης και μεταμόρφωσης. Δοκιμάζουν ιδέες σε πολλαπλά μέσα τέχνης και με ποικίλα υλικά, δημιουργούν με άξονα τα ερωτήματα και έτσι η εμπειρία τους γίνεται τέχνη. Στη διάρκεια του πενθήμερου θα μεταμορφώσουν σώματα, υλικά και ιδέες, θα φανταστούν το δικό τους μουσείο, θα δημιουργήσουν υπερδυνάμεις και θα ολοκληρώσουν με ένα συλλογικό γλυπτό τη δική τους Αφροδίτη, μια νέα οντότητα που θα γεννηθεί από όσο θα ανακαλύψουν μαζί.
0: Ελένη, πιο πολύ απ' όλα, μου αρέσει που λέτε ότι αλλάζουμε τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο και την τέχνη. Δηλαδή, αν ξαπλώσουμε κάτω από ένα άγαλμα ή το κοιτάξουμε ανάποδα, θα μας αφηγηθεί μια άλλη ιστορία.
1: Φυσικά και θα μπορούσε να αφηγηθεί μια άλλη ιστορία. Τα παιδιά φέτος καλούνται να εξερευνήσουν πώς βλέπουν τον κόσμο. Πώς αλλάζει αυτό που βλέπουν όταν αλλάζουν θέση ή όταν χρησιμοποιούν τη φαντασία τους. Το πρόγραμμα ακολουθεί μια κυκλική πορεία μετασχηματισμού από ένα σχέδιο σε μια αφήγηση, από ένα γλυπτό σε μια χορογραφία, από μια ιδέα σε έναν ολόκληρο κόσμο. Το σώμα, η αντίληψη, η παρατήρηση και η συνεργασία θα αποτελέσουν τους βασικούς άξονες της καλλιτεχνικής διαδικασίας.
0: Αν ένα παιδί δεν ξέρει να ζωγραφίζει, αλλά ξέρει να φαντάζεται κόσμους, να λέει ιστορίες ή μπορεί να ακούσει τα ειδόλια, είναι αυτό το summer camp φτιαγμένο και για εκείνο?
1: Είναι αυτό το summer camp φτιαγμένο και για εκείνο, είναι φτιαγμένο για όλα τα παιδιά. Τα παιδιά παρατηρούν, πειραματίζονται και εκφράζονται μέσα από τη γλυπτική, το σχέδιο, τη ζωγραφική, την αφήγηση, τον ήχο και την κίνηση. Το μουσείο σχεδιάζει τις δράσεις του με γνώμονα ότι στην τέχνη δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Και καλεί τα παιδιά να εκφράσουν τον εσωτερικό τους κόσμο και τη δική τους ματιά με έναν εφάνταστο και μοναδικό τρόπο, ακόμα και όταν εκείνα δεν ξέρουν να ζωγραφίζουν.
0: Αν τα κυκλαδικά ειδόλια μπορούσαν να μιλήσουν με την Balloon Venus του Τζεφ Κούνς, λες να γινόντουσαν φίλοι ή θα κοιτούσε ο ένας τον άλλον σαν να είναι εξωγήινη?
1: Αν σκεφτούμε ότι τα ειδόλια αυτά, όχι μόνο τα κυκλαδικά ειδόλια, αλλά και οι παλαιολιθικές Αφροδίτες, δημιουργήθηκαν τόσους αιώνες πριν από διάφορα υλικά και απεικονίζουν γυναικείες μορφές με έναν απλό και αφαιρετικό τρόπο ή μορφές που είναι γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή η θεότητα που λάτρευαν εκείνη την εποχή. Για να φτάσουν και να επιβιώσουν μέχρι τις μέρες μας και να δώσουν έτσι έμπνευση στους σύγχρονους καλλιτέχνες, μπορούμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο είναι ήδη φίλοι.
0: Η Ελένη Μάρκου, υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, μαζί με την Αφροδίτη του Τζεφ Κούνς και παλαιολιθικά ειδόλια, σας προσκαλούν σε μια καλοκαιρινή κατασκήνωση στην καρδιά της Αθήνας. Ήταν η Κόκκινη Σβούρα. Αύριο πάλι.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 10 το πρωί η Ιωάννα Νιαώτη και στις 11 ο Κώστας Φασουλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Μουσείο Παιχνιδιών, συνομιλούν με τους ανθρώπους του μουσείου και παίζουν τραγούδια που απευθύνονται στο παιδί μέσα μας. Μια διαφορετική ραδιοφωνική Κυριακή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσείων.
5: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Έχω ένα σφίξιμο στο στομάχι, ένα κόμπο στο λαιμό, μια καρδιά μαγκωμένη πολύ. Και σκεφτόμουν από χτες τι θα βγω να πω σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο. Από χτες το σκέφτομαι. Και δεν έχεις πολλά να πεις. Και για αυτό που συνέβη και για την σοκαριστική διαχείριση των μέσων μαζικής επικοινωνίας μετά στο γεγονός και για την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων. Έχουμε χάσει την μπάλα, παιδιά. Από πάση πλευράς την έχουμε χάσει την μπάλα. Για αρχή αυτό έχω να πω μόνο.

0: Ελλάδα!
1: Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα. Και δεύτερο πρόγραμμα και ελληνική ραδιοφωνία και Βόλτα που ξεκίνησε εδώ και 9 λεπτάκια. Καλημέρα από τη Μάρια Ξίδη που είναι στον ήχο, καλημέρα από τη Μαργαρίτα Μετελινέου στο μικρόφωνο και να είσαστε καλά βρε παιδιά και να έχουμε το νου μας τα παιδιά βρε παιδιά, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει, γιατί αλλιώς συμβαίνουν αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Άντε να δώσει κουράγιο ένας τον άλλον. Στο μαζί. Και αυτό πρέπει να το περάσουμε στο μαζί.

Το τραγούδι έχει τίτλο «Για όλα ικανή». Το έγραψαν ο Οδυσσίας Ιωάννου με τον Θέμη Καραμουρατίδη, το τραγούδισε ο Χριστός Μάστορας. Αυτό είμαστε. Είμαστε για όλα ικανοί. Είμαστε ικανοί για το καλύτερο και είμαστε ικανοί και για το χειρότερο. Και μου γράφετε τώρα στο Viber με αφορμή, με αιτία, δεν είναι αφορμή, με αιτία την ιστορία των δύο κοριτσιών για το άγχος και την αγωνία και την καθημερινότητα, τη δύσκολη και το στρες που έχουν τα παιδιά στην εφηβεία και το κυνήγι του υλικού κόσμου που εμείς δείχνουμε και τα παιδιά ακολουθούν και το κυνήγι των αγαθών και γενικώς τα λάθη μας ως τα ανθρώπινα και τα λάθη της κοινωνίας μαζεύονται πολλά και το τσουβάλι βαραίνει πολύ και έχουμε και τέτοιες συμπεριφορές, τέτοιες καταλήξεις, τέτοιες... Έλεγε η γιαγιά μου ένα... και το ακούω τώρα αρκετά από μεγάλους ανθρώπους. Έλεγε να φεύγουν οι άνθρωποι με τη σειρά τους, να φεύγουν με τα χρόνια τους, να μην φεύγουν πρώτα τα παιδιά και μετά οι μεγάλοι, μου λέγε η γιαγιά μου. Και είχε δίκιο, όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν δίκιο σε αυτό. Να κάνουν οι άνθρωποι τον κύκλο της ζωής τους, να τον ολοκληρώνουν και μετά να φεύγουν. Και είμαι και λίγο ευαισθητοποιημένη και με τα δικά μου τα προσωπικά το τελευταίο διάστημα, καταλαβαίνετε τώρα. Ένα τσουβάλι σκέψεις, ένα τσουβάλι συναισθήματα και άντε να τα βάλεις σε σειρά.

μουσική δεν ξέρω, δεν διώχνει τη λύπη, τραγουδάει ο Γιάννης Κότσιρας παρέα με τον Στάθη Δρογός που έγραψε το τραγούδι. Εχθές το απόγευμα στην γνωστή τηλεοπτική εκπομπή που θεωρεί ότι αποκαλύπτει, βγήκε στη δημοσιότητα η επιστολή του ενός από τα δύο κορίτσια προς τους γονείς της. Δεν ξέρω αν... Όχι, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει λόγος να ξέρουμε εμείς τι έγραφε το σημείωμα του κοριτσιού. Καταρχήν δεν το έγραψε για μας, έτσι. Το έγραψε για τα αγαπημένα της πρόσωπα. Δεν είμαστε εμείς τα αγαπημένα της πρόσωπα. Και τώρα ξέρει όλη η Ελλάδα τι κουβαλούσε μέσα στην ψυχή του ένα 17χρονο κορίτσι. Δηλαδή, ένας δημοσιογράφος, σε εισαγωγικά η λέξη δημοσιογράφος, μπροστά σε ένα τόσο σοκαριστικό γεγονός, απόπειρας αυτοκτονίας εφήβων, δεν σκέφτεται να προστατέψει την ιδιωτικότητα των θυμάτων, ούτε τις οικογένειες που μένουν πίσω, αλλά θέλει να κάνει σοβαρό ρεπορτάζ για το πόσο εκτεθειμένα είναι τα παιδιά σε καταστάσεις και πόσο επηρεάζεται η ψυχική τους υγεία κτλ. Αυτό το ΕΣΟΡΟΥ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, σε κάτι τέτοια γιατί δεν λειτουργεί όπως λειτουργεί για άλλα πράγματα? Και μετά το πήραν όλοι, βέβαια. Σκηνή κορδόνη, είναι στα social παντού η επιστολή του ενός κοριτσιού, είναι στα δελτία ειδήσεων. Κάποια στιγμή σταματήσανε τα δελτία ειδήσεων και βλέπω και στις εφημερίδες να το βγάζουν προς τα έξω. Αυτό είναι και ποινικό, πέρα από ηθικό, πέρα από νόμιμο. Μην την αρχίσω τώρα αυτή την ιστορία. Ένα μπάστα κάπου, ένα έλεος κάπου, ένα τσίπα κάπου. Αυτό αναζητείτε.

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Υπερασπίστε το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Το έγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, το μελοποίησε ο Μίκης Θοδωράκης. Τα ακούσαμε από τον Παύλο Σιδηρόπουλο από χτες. Από την πρώτη στιγμή που άκουσα την είδηση, αυτό το τραγούδι σκέφτηκα και αυτό το στίχο σκέφτηκα. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, πάμε για σύνδεση του δεύτερου προγράμματος με Earth News Radio 105,8 και επιστρέφουμε για το δεύτερο κομμάτι της Βόλτας. Καλημέρα, παιδες, το νου μας τα παιδιά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη ο Αμερικανός πρόεδρος να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. 24ωρη απεργία της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς, συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές, οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το όριο φοίτησης και τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων να βρίσκεται στο κόκκινο. Σοβαρά επεισόδια σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στον τελικό του Σαββάτου της Eurovision ο Ακύλας με το Φέρτο. Γενικά αίθριος καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογιώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Από την Αθανασία, Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης, Μανώλης Μητσιάς, το τραγούδι για το μεθυσμένο καράβι που εμείς το ξέρουμε όλοι ως Αρθούρε Ρεμπό, Αρθούρε Ρεμπό. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ και για τα λόγια και για τις κουβέντες. Νομίζω είμαστε όλοι στο ίδιο μήκος κύματος και θα τα αποδώσω καλημέρες καταρχήν. Να φτάσουν εδώ στην Καλυθέα, στα Εξάρχεια, στο Γαλάτσι, γιορτάζει η Αγία Γλυκερία, μου λέτε σήμερα, χρόνια πολλά. Πευκάκια, Άλυμος, Χολαργός, Πεζόδρομος Φωκίωνος Νέγρη, Παγκράτη, Γαλάτσι και Κολωνός. Και πιο μακριά, στη Σφάκαλα Σιθίου, την Καλαμαριά, τη Σαντορίνη, τη Ραφίνα, τη Σιτία, την Κο, το Αίγιο, την Αλιστράτη των Σερών, το Λουτράκι, το Βόλο, τη Μαριολάτα, τη Φωκίδα και τη Τζιά, του Γαργαλιάνου, τη Βιέννη, που χορεύει σε άλλους ρυθμούς. Καλημέρα στο Γαύρο της Καλαμπάκας, στο Ηράκλειο, το Ρίο και στην Αχαΐα. Καλημέρα στην Καλαβρία της Ιταλίας. Καλημέρα στο Μεσαίο Καλόβαση της Άμμου. Υπάρχει το Άνω, το Κάτω, το Μεσαίο. Την Καλαμάτα και τη Δορκάδα, το Μεσολόγγι, το Ρέθυμνο, το Άργο, τα Κύθυρα, την Πάρνηθα και το Καβούσι μαζί πάνω αυτά. Το Αγρίνιο και τη Λαμία. Και έχουμε και άλλα μηνύματα. Δεύτερο πρόγραμμα παραλήπτης. Μέσω Viber έρχονται τα γραπτά σας μηνύματα. Λατινικοί χαρακτήρες. Δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα.

Ο Γιάννης Πανός μελοποιεί Γιάννης Καρύμπα στην τρίτη ανθολογία και είναι ο Κώστας Καράλης που τραγουδάει για αυτό το σπασμένο καράβι. Και αν βάλουμε στην εικόνα αυτή των δύο κοριτσιών που αποφάσισαν να δώσουν τέλος στη ζωή τους των 17 χρόνων, την κατάσταση που είδαμε χτες από τηλεοράσεως στα πανεπιστήμια, σήμερα σημειώνω αρχίζουν οι φοιτητικές εκλογές, φτιάχνουμε μια καλύτερη εικόνα του τι συμβαίνει. Δηλαδή σήμερα έχουμε εκλογές φοιτητικές και χτες είχαμε σοβαρά επεισόδια στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, και όχι σοβαρά επεισόδια, είχαμε και τραυματίες και είχαμε και εικόνες που βλέπαμε από τηλεοράσεως στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μέσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μέσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εδώ είναι που λες, δεν περιγράφω άλλο, γιατί και να περιγράψω τι θα γίνει. Συγγνώμη αν σας μαυρίζω, έχω καταμαυρίσει, θα προσπαθήσω να το γυρίσω.

φαντά λάδι τα λόγια του Μάνου Λοΐζου, η μουσική. Ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος και τα καράβια που είναι κιαλίτες. Και υπάρχουν καράβια που έχουν χρώματα. Και τα βάζω μαζί. Γιατί μοναξιά ακόμη και στο καράβι είναι δύσκολο πράγμα.

Το παθαίνετε κι εσείς αυτό, δεν το παθαίνω μόνη μου. Ακούμε κάποια τραγούδια, άλλα είναι καινούργια, άλλα είναι παλιότερα, και κάποια στιγμή εκεί που τα ακούς, που το έχεις ακούσει χίλιες φορές, κολλάς σε ένα στίχο που δεν τον είχες προσέξει. Τώρα, ας πούμε, σε αυτό που είναι ψηλό καινούριο, έχει κυκλοφορήσει μέσα στην χρονιά, στο τέλος της προηγούμενης, το έγραψαν Ιωάννα Μπρατσολιά και ο Δημήτρης Μπασδάνης, το τραγουδάει η Μαγδα Βαρούχα. Είναι ένα στιχάκι που λέει: Είναι ώρα να δεις όλα όσα χωράνε στο εμείς. Και είμαι στη φάση αυτή εγώ τώρα. Είμαι στη φάση του εμείς, είμαι στη φάση του μαζί, είμαι στη φάση του να μιλάμε για να λειτουργούμε ή να μιλάμε για να λύνουμε τα θέματά μας. Είναι η ώρα του εμείς, είναι η ώρα να δεις όλα όσα χωράνε στο εμείς. Να, σε αυτή την ώρα είμαι.

Αν ακουμπάει για λίγο στην παράδοση αυτό το που να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου του Φίβου Δελιβοριά, είναι τραγούδι 17-18 χρόνων. Το έγραψε ο Λάκης Τσόλης, το ακούσαμε από τον Φίβο. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα της Βόλτας, που είναι λίγο σαν να έχει πάρει την κάτω Βόλτα, αλλά θα τη φέρουμε λίγο, θα την ισιώσουμε κάπως, γιατί αυτό το μαζί είναι μεγάλη δουλειά, είναι μεγάλη υπόθεση. Και πολύ σας ευχαριστώ για τα ωραία μηνύματά σας, τα συγκινητικά μηνύματά σας, τα θυμωμένα μηνύματά σας, για αυτά που βλέπουμε και νιώθουμε και αντιμετωπίζουμε από χτες το μεσημέρι. Πάλι.

0: δίσκος λεγόταν «Είναι δική μας η ζωή μας». Η Ευανθέρα Μπουτσικα μελοποίησε το στίχο του Άρη Δαβαράκη. Ήταν ο Γιάννης Κότσιρας. Ο Άρης και η Ευανθία. Η Ευανθία και ο Άρης σήμερα στο Παλάς παρουσιάζουν τα τραγούδια τους. Και θα είναι και ο Γιάννης Κότσιρας εκεί. Και η Ριέτα Μανούρη και ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Σήμερα το βράδυ στο Παλάς στις 9 θα κλείσει η ώρα της βόλτας. Η πρώτη. Με ένα ταξίδι στο φεγγάρι. Εύκολο και γρήγορο. 4 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα διαρκεί το ταξίδι αυτό. Είναι direct η πτήση. Κατευθείαν. Μάνος Ελευθερίου, Θάνος Μικρούτσικος, Χρήστος Θηβαίος.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
7: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
6: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
8: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
7: Ο ίδιος πειρασμός.
8: Και η ίδια απόλαυση.
6: Η δική μας απόλαυση.
8: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
6: Σ' αγαπώ, μαμά.
9: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούζ και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
10: Τέσσερις άντρες και μία γυναίκα αποσύρονται σε μια βίλα με ένα και μόνο σκοπό: να φάνε μέχρι τελικής πτώσεως. Το μεγάλο φαγοπότη, εμπνευσμένο από την εμβληματική ταινία του Μάρκο Φερέρι, μεταφέρεται στη σκηνή μέσα από μια σύγχρονη θεατρική διασκευή. Μια σκοτεινή κομική αλληγορία για την υπερκατανάλωση, το μηδενισμό και τη βουβή κατάρρευση του δυτικού κόσμου. Το μεγάλο φαγοπότη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος. Παίζουν Ιφηγένεια Βαρελά, Θανάσης Δήμου, Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης, Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Γκάλε Ρομπίσα, Εύη Σαουλίδου. Θέατρο Συγκρού 33. Από 15 Απριλίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
12: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
13: Ναύουσα! Ομπεσενέ! Ομπεσενέ!
12: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Αντιθέτως, αντί να φύγω ήρθα, εδώ είμαστε, ξανασυναντιόμαστε στη δεύτερη ώρα της Βόλτας, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με λίγο κατεβασμένες ταχύτητες και λίγο, πώς να πω τώρα, όχι λίγο, πολύ βάρος στο στήθος και έτσι ένα κόμπο στο λαιμό και σφιγμένο στο μάχη. Τα έλεγα και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, αλλά νομίζω ότι είμαστε όλοι στο ίδιο μήκος κύματος με την ιστορία αυτών των δύο κοριτσιών. Είναι ο Γιάννης Πριντέζης στον ήχο, είναι η Εργκίντζο στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Δεν προλαβαίνω να διαβάζω τα μηνύματά σας. Πάρα πολλά μηνύματα σήμερα. Βούλα Άλυμος Ηλιούπολη Πετρούπολη. Καλημέρα στο λεωφορείο 309Β που κάνει τη διαδρομή. Εκεί κάτω στην Παιανία πρέπει να είναι. Αργυρούπολη, Ανάβησος, Θησίο, Κουκάκι. Και Μακρινίτσα και Σέρες και Καστοριά και Θεσσαλονίκη και Καλαμαριά. Ζάκυνθος, Κιλκής, Ξάνθη, Παύλος, Βιωτίας, Αμίντεο, Τεγέα, Αρνέα, στη Χαλκιδική. Καλημέρα στην Τίνο και την Άμφισσα, την Καρδάμενα, στην Κο. Το Αρκαλοχώρι και το Μόναχο και την Καβάλα και την Καλαμάτα, τη Στυλίδα, την Κασάνδρα της Χαλκιδικής, την Κεφαλονιά, τη Σύρο, το Λαύριο, τα Τρίκαλα, την Έδεσα. Καλημέρα στα Βασιλικά, εκεί στα Νόγια, στο Ηράκλειο. Χαίρετε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στη Βελιγοστή, στο Κοκκίνη το Χάνι και στη Μήλο. Πάμε να συνεχίσουμε τη Βόλτα.

Του Μίμη Τραϊφόρου το στίχο μελοποίησε ο Λέο Ραπίτης και τραγούδησε η Βίκη Μοσχολιού σε έναν κύκλο τραγουδιών με τον τίτλο «Τραγούδι γυμνό» που επιμελήθηκε και παρουσίασε στον Αθηνά 1984 Κώστας Κοτούλας. Όταν είναι γυμνό το τραγούδι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αντιθέτως, μόνο δύναμη βγάζει. Μόνο δύναμη βγάζει.

Μου λέτε για μουσική πρωινή συνεδρία. Έστειλε ένα μήνυμα ο Κώστας τέτοιο. Και είναι ωραίο και είναι τρυφερό και είναι και όμορφο. Μου έστειλε ο Γιάννης μια κουβέντα που μια φορά και έναν καιρό είπε ο Ρόμπιν Ουίλιαμς, ο γνωστός ηθοποιός που έπασχε από κατάθλιψη και αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή του. Κάποια στιγμή λοιπόν, μέσα στα πολλά που έλεγε, είπε και αυτό: το χρειάζεται απλά ένα όμορφο χαμόγελο για να κρύψεις μια πληγωμένη ψυχή. Κανείς δεν θα δει, κανείς δεν θα παρατηρήσει πόσο διαλυμένος είσαι. Και όλο αυτό με αφορμή τη χτεσινή ιστορία με τα δύο κορίτσια. Κανείς δεν θα παρατηρήσει πόσο διαλυμένος είσαι μέσα σου. Ένα χαμόγελο μπορεί να κρύψει τα πάντα. Το θέμα είναι το γύρω-γύρω τι κάνει και αν μπορεί να μεταφράσει το κάθε χαμόγελο. Αν μπορεί να μεταφράσει το κάθε χαμόγελο.

Από τη χτεσινή ιστορία με τα δύο κορίτσια, από τον τρόπο που αρχικά ένα μέσο μαζικής επικοινωνίας διαχειρίστηκε το θέμα και μετά τη διάδοση της επιστολής του κοριτσιού παντού, στα social media, στις εφημερίδες, στα ενημερωτικά site παντού, έχει κυλήσει αρκετό νερό στο αυλάκι. Θα επαναλάβω αυτά που είπα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι κάποια στιγμή πρέπει να επεμβαίνει το ΕΣΟΥΡΟΥ σε τέτοια διαχείριση προσωπικών δεδομένων που εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να ξέρουμε. Ούτως ή άλλως δεν απευθύνονταν σε εμάς, σε κανέναν από εμάς. Δεν ήμασταν αγαπημένοι του ενός από τα δύο κορίτσια που άφησε το γράμμα στους γονείς του. Εξέδωσε και το χαμόγελο του παιδιού μια ανακοίνωση και έκανε και μια δημόσια έκκληση να μην μοιραζόμαστε τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού, να σεβόμαστε το παιδί που τις έγραψε αυτές τις σκέψεις, να σεβόμαστε την οικογένειά του, τους φίλες και τους φίλους τους. Και μέσα στα πολλά έβαλε και κάτι άλλο μέσα στην εικόνα, ότι ένα άλλο παιδί σε απόγνωση μπορεί να ταυτιστεί με ένα τέτοιο κείμενο, με ένα τέτοιο γράμμα, με μια τέτοια επιστολή προς τους γονείς. Με βαθιά θλίψη παρακολουθούμε το περιστατικό με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη, έγραψε το χαμόγελο του παιδιού. Σε τέτοιες στιγμές χρειάζεται όλοι, μέσα ενημέρωσης, πολίτες, χρήστες social, να σταθούμε με προσοχή, ευθύνη και σεβασμό. Η αναπαραγωγή αποσπασμάτων προσωπικών σημειωμάτων ή λεπτομεριών, λέει το χαμόγελο του παιδιού, γύρω από το περιστατικό, δεν είναι απλή ενημέρωση. Αγγίζει την ιδιωτικότητα των παιδιών, επιβαρύνει τις οικογένειες και τους φίλους τους και επηρεάζει αρνητικά άλλα παιδιά και έφηβους που βρίσκονται σε ψυχική δυσκολία. Δεν χρειάζεται να μοιραστούμε τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού για να καταλάβουμε τον πόνο του. Δεν χρειάζεται να κάνουμε δημόσια την πιο ευάλωτη στιγμή του για να μιλήσουμε για την ανάγκη στήριξης. Γιατί κάπου μπορεί να υπάρχει ένα άλλο παιδί που θα το διαβάσει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ένα παιδί που νιώθει μόνο, πιεσμένο, φοβισμένο ή κουρασμένο. Και οι λέξεις αυτές μπορεί να μην λειτουργήσουν ως ενημέρωση, αλλά ως ταύτιση. Ας μην κάνουμε τον πόνο περιεχόμενο, λέει το χαμόγελο. Ας επιλέξουμε να προστατεύσουμε. Με σεβασμό στο παιδί που το έγραψε, με ευθύνη απέναντι σε κάθε άλλο παιδί που μπορεί να το διαβάσει. 1056 είναι η εθνική γραμμή SOS για κάθε παιδί που χρειάζεται να μιλήσει. 1056. Δωρεάν είναι η γραμμή. Ανώνυμα μιλάει, όποιος θέλει να μιλήσει. Ανοιχτή 24 ώρες το 24ωρο, και επειδή έχω πάει εκεί στο χαμόγελο του παιδιού και έχω δει το τηλεφωνικό κέντρο, είναι συγκινητική η προσπάθεια και των εθελοντών και όσων εργάζονται και η προσέγγιση τους. Γιατί τα παιδιά μιλάνε με εξειδικευμένους ψυχολόγους και με κοινωνικούς λειτουργούς. 10, 56, τετραψήφια η τηλεφωνική βοήθεια για κάθε παιδί που την έχει ανάγκη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου με αφορμή τα σοβαρά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξης των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Στις κάλπες σήμερα, οι φοιτητές σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον με την αντιπαράθεση για το όριο φοίτησης και τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων να βρίσκεται στο κόκκινο. Με το βλέμμα στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται το Πεκίνο που θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Σι Τζιπίνγκ. Να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των ΗΠΑ αναμένεται να ζητήσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ίδια ώρα, κινέζικο υπερδεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου φαίνεται να εξέρχεται από την περιοχή του κόλπου μέσω των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με δημοσιεύματα και στοιχεία από συστήματα παρακολούθησης πλοίων. Δοκιμάζεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, απειλές μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει, προειδοποιώντας για πιθανές δυσάρεστες εκπλήξεις στο πεδίο. 24ωρη απεργία της ΑΔΔ, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 10 το πρωί η Ιωάννα Νιαώτη και στις 11 ο Κώστας Φασουλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Μουσείο Παιχνιδιών, συνομιλούν με τους ανθρώπους του μουσείου και παίζουν τραγούδια που απευθύνονται στο παιδί μέσα μας. Μια διαφορετική ραδιοφωνική Κυριακή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσείων.
6: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Έτσι έγραφε Άκης Πάνου, έτσι τραγουδάει ο Μάνολης Μητσιάς. Έτσι ξανασυναντηθήκαμε για το τελευταίο κομμάτι, το τελευταίο ημίωρο της σημερινής, της μέσης εργάσιμης εβδομάδας Βόλτας. Σήμερα που έχει 24 ώρια απεργία η ΑΔΔΗ και έχει και πορεία που ξεκινάει στις 10.30 στο κέντρο της πόλης, που ήμασταν στην ώρα. Να μείνουμε στην ώρα, να τη μεγαλώσουμε λίγο.

Σε πρωτοσέλιδα και ενημερωτικά site είναι πάνω-πάνω, είναι ψηλά-ψηλά η τραγωδία της Ηλιούπολης και το χρονικό της μοιραίας πτώσης. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε συζητήσει, πει, κουβεντιάσει από την αρχή της εκπομπής και την ανάγκη επέμβασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Θα γίνω πολύ γραφική, αλλά θα επανέρχομαι κάθε λίγο και λιγάκι. Έχουμε τον πολιτικό σεισμό στην Βρετανία. Μοιάζει να οδηγείται σε παραίτηση ο Πρωθυπουργός Στάρμερ. Έχουμε την 24ωρη πανελλαδική της ΑΔΔΗ σήμερα, που κάλεσε γενική απεργία διεκδικώντας επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις ουσιαστικές και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν κανονικά, για να το πούμε και αυτό. Κάποιοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην απεργία, άρα θα τροποποιηθεί και η λειτουργία των σχολικών μονάδων. Σήμερα έχουμε κάλπες στα πανεπιστήμια μετά από τις σοκαριστικές εικόνες που είδαμε χτες από το Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, που πάλι έγιναν επεισόδια εντός των σχολών. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Eurovision και Ακύλα που πήρε το εισιτήριο για το τελικό. Και έχουμε και Παναθηναϊκό το βράδυ που παίζει το πέμπτο παιχνίδι μέσα στην Βαλένθια, διεκδικώντας την είσοδό του στο Final Four της Ευρωλίγκας. Πόσο μικρά μοιάζουν όλα αυτά σε σχέση με την είδηση που μας έχει τσακίσει όλους. Πόσο μικρά και πόσο λίγα και πόσο ασήμαντα μοιάζουν όλα αυτά.

Έστειλε ένα μήνυμα ο Νίκος πριν από λίγο, ο Νίκος από τον Άσο της Κορινθίας. Λέει: ευχαριστούμε για τα τραγούδια. Με αφορμή το συμβάν με τα δύο κορίτσια, θα ήθελα να πω το εξής. Οι γονείς να ακούν τα παιδιά τους όταν τους μιλάνε, να τους κάνουν πολλές αγκαλιές την ημέρα, να βρίσκουν έστω και τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο να είναι κοντά τους. Είναι άδικο να χάνονται νέοι, γιατί κάποιοι από εμάς τους γονείς δεν δώσαμε την απαραίτητη προσοχή και δεν ακούσαμε τα παιδιά. Η πολιτεία να ενισχύσει με περισσότερους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία. Με 5 κουβέντες τα είπε όλα ο άνθρωπος, ο Νίκος. Και σκεφτόμουν μαζί με αυτό μια διαφήμιση που άκουγα το πρωί. Νομίζω ότι είναι διαφήμιση από ένα υπουργείο. Και έλεγε ότι το 2025 γεννήθηκαν 66.000, εκεί περίμενα να ακούσω παιδιά, μωρά, γονείς. Γιατί και ο γονιός όταν γεννιέται το παιδί είναι σαν να ξαναγεννιέται, σαν να είναι καινούριος. Σαν να τα κάνει όλα από την αρχή. Και έλεγα πόσο εύστοχη κουβέντα είναι αυτή, πόσο εύστοχη πρόταση μέσα στην περιγραφή όλης αυτής της εικόνας είναι αυτή. Τα παιδιά μεγαλώνουν μαζί με τους γονείς, οι γονείς μεγαλώνουν μαζί με τα παιδιά και αυτό πρέπει να γίνεται παράλληλα. Παράλληλα.

Ανταποδίδω τις καλημέρες λίγο πριν τελειώσει η βόλτα στη Θέρμη και στη Θεσσαλονίκη, στην Κοζάνη, στους Αγίους Θεοδόρου, στο Πλαγιάρι, έξω από την πόλη Θεσσαλονίκη. Χαίρετε στη Δράμα και στο Ηράκλειο και εκεί στον βόρειο οδικό άξονα που πέφτουν οι βράχοι, να έχετε λίγο παραπάνω το νου σας. Χαίρετε και στο Σβάμπαχ, στο Κομί της Ηλίας, στην Πτολεμαίδα, την Κανδύλα που είναι στην ορεινή Κορινθία, την Αίγινα, τη Μονεμβασιά, τους ποταμούς της Δράμας, τη Ζάκυνθο και τα Γιάννενα, και τον Αγιό Καμπό της Λάρισας, την Άξο, τα Τρίκαλα, τον Παρνασσό, την Αγόριανη, την Ιερά Πέτρα, την πόλη της Μυτιλίνης, το Παλαιοσέλι, την Κέρκυρα, το Βαρτοτόπι των Σερών, την Καστοριά, τον Άσο της Κορινθίας, την Ελασσόνα και το Παλαιόκαστρο, το Παλαιό Γαρλόβαση της Σάμου, την Περαία, τον Οροπό, τα Γιάννενα, το Δομοκό, το Κατηφόρι του Πηλίου και εδώ την Αθήνα και τις γειτονιές της, από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και την Ηλιούπολη μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το Θησίο, την Παιανία, το Ήλιον, το Γαλάτσι, την Πετρουράλη, τον Ταύρο, τον Ημιτό, το Βύρονα, την Γλυφάδα και την Αγία Παρασκευή. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα ιδιαίτερα, γιατί ήταν ο κόμπος στο λαιμό μεγάλος και βοηθήσατε πάρα πολύ να περπατήσουμε μαζί στη βόλτα αυτού του διόρου του σημερινού.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε για τελευταία φορά. Ήταν ο Γιάννης Πριντεζής στον ήχο, η Αργίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Ήταν κοινή σήμερα η μουσική συνεδρία, η πρωινή μουσική συνεδρία. Δώσατε και πήρατε, έδωσα και πήρα. Αυτή η ανταλλαγή ήταν από τις πιο συγκλονιστικές στα σχεδόν 40 χρόνια που είμαι στον αέρα και ταξιδεύω κι εγώ στο ραδιόφωνο. Έρχεται η Άντρη Βασιλιάδου στο δεύτερο πρόγραμμα και στην Ελληνική Ραδιοφωνία να φύγουν οι τελευταίες καλημέρες, να φτάσουν στη Σάμη και στον πλελημάνι της Αλαμίνας και στο Περιστέρι. Παιδες καλημέρα, να έχουμε το νου μας στο παιδί. Παιδες καλημέρα, να έχουμε το νου μας ενεργό και alert, πώς το λένε, σε εγρήγορη, να, αυτή είναι η λέξη που την έψαχνα. Καλημερούδια.

Λοιπόν, χωράει κάτι ακόμα. Θα βγάλουμε λίγο έξω την Άντρη που πρότεινε να βάλουμε αυτό το τραγούδι τώρα, γιατί να την καρφώσω. Ναι. Γιατί είναι σαν οικογένεια αυτά όλα. Μεταξύ τους και τα τραγούδια και οι φωνές. Και εμείς εδώ στο δεύτερο κάπου σαν οικογένεια είμαστε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την Πέμπτη στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε, πώς είστε, πώς να είστε. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά πώς είστε. Όπως είμαστε όλοι, όπως είμαστε οι περισσότεροι, αν μη τι άλλο. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις με αυτό το θέμα το οποίο έχει σοκάρει κυριολεκτικά και είναι η πρώτη φορά που αν το χρησιμοποίησαν οι ειδήσεις, δεν ήταν υπερβολή, γιατί πλέον, ξέρετε, χάνουν το νόημα οι λέξεις. Όταν τις χρησιμοποιείς παντού και πάντα και σε όλα, χάρη εντυπωσιασμού, τότε οι λέξεις χάνουν την αξία τους. Έτσι δεν είναι? Και τα δύο παιδιά λοιπόν, γιατί παιδιά ήταν, γεννημένα το 2009, φοιτούσαν στη Δευτέρα Λυκείου, ήταν φίλες και καλές μαθήτριες. Και αναρωτιέσαι πώς αυτή η ιδηλιακή εικόνα, πώς από αυτήν την ιδηλιακή εικόνα φτάνουμε στην τραγική στιγμή. Τι πήγε λάθος? Δεν ξέρω τι πήγε λάθος, δεν μπορώ να ξέρω. Δεν θα δείξω με το δάχτυλο κανέναν, ούτε καν το σύστημα με τις πανελλήνιες και την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δεν θα δείξω κανέναν, γιατί θα μπορούσα ταυτόχρονα να δείξω τα πάντα γύρω μας, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν υπό προϋποθέσεις βέβαια πάντα, σε κάτι τόσο τραγικά ακραίο. Αν έχω κάτι να πω, είναι ουσιαστική φαντάζομαι όλοι μας το λέμε από το πρωί και από χθες που μάθαμε αυτό που δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου, ουσιαστική επικοινωνία

και είδαμε τον κόσμο όλο. Όλο. Και ο κόσμος όλος δεν μας οφείλει η Κοσάρια. Δεν θα κριθεί εκεί η αξία του. Ούτε και η δική μας. Δεν θέλω να πω άλλα. Θα σας δώσω μόνο μια εικόνα. Το χέρι ενός γονιού κρατάει με στοργή και σιγουριά το χέρι του παιδιού του. Και πάνε παρακάτω. Είμαστε εκεί για να στηρίξουμε. Και όχι για να κατακρίνουμε. Να συγκρίνουμε. Άστο αυτό με τη σύγκριση. Να καταπιέσουμε έναν άνθρωπο που τώρα πάει να ανοίξει τα φτερά του. Πού, σε ποιο κόσμο πάει να ανοίξει τα φτερά του. Για κοιτάξτε γύρω. Αυτό ήδη από μόνο του είναι ένα μεγάλο βάρος. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ό,τι έχω πει μέχρι στιγμής δεν έχει να κάνει με τις οικογένειες των δύο κοριτσιών. Απλά είναι, πήρα την πολύ δυσάρεστη ευκαιρία να πω 2-3 πράγματα τα οποία τα έχω δει στην πραγματικότητά μου και στην καθημερινότητά μου και έχω αποσβολωθεί. 7 λεπτά μετά τις 10, εδώ δεύτερο πρόγραμμα, εδώ τα απλά και τα αγαπημένα. Κανονικά θα πάνε τα τραγούδια μας, όπως κάθε μέρα. Λοιπόν, Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών, βεβαίως και υπάρχει ένας θυμός. Και θα μιλήσουμε και παρακάτω για το θυμό. Μάιρα Ξίδη, καλημέρα κορίτσι μου, στη ρύθμιση του ήχου. Έρη Γκίντζου, καλημέρα Έρη μου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Λοιπόν, τώρα σκεφτόμουν τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Θα μου πεις γιατί το σκεφτόσουν τον Λευτέρη Παπαδόπουλο? Γιατί βέβαια ήταν δική του η στίχη και αυτές οι λέξεις που δεν ξέρω αν είναι δικής του έμπνευσης, πάντως τις επαναλαμβάνει και υπάρχει και τραγούδι με τίτλο, έτσι, Μεθυσμενάκι. 10 λεπτά μετά τις 10, για πάμε να επικοινωνήσουμε. Έχουμε ξεκινήσει ήδη βέβαια, δεν το συζητώ, είναι και το θέμα τέτοιο. Οπότε πάμε να βγάλουμε τα σώψυχά μας, παιδιά. 2-10-60-13-168 και 169, δύο ωραιότατες τηλεφωνικές γραμμές με την Έρη μας να συλλέγει και να μεταφέρει τα μηνύματά σας εδώ στο στούντιο. Και από εκεί και πέρα το Viber, είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με τους λατινικούς χαρακτήρες, θα γίνει η αναζήτηση αν δεν μας έχετε βρει ακόμα. Δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M.

Πάντα δεύτερο πρόγραμμα, πάντα ελληνική ραδιοφωνία, πάντα με την επικοινωνία μας εννοείται. Διάβασα μία είδηση και την έχω σημειώσει λίγο, παιδί μου, τώρα μήπως ποια είμαι εγώ τώρα που θα κρίνω, ας πούμε. Διάβασα την εξής είδηση, παιδιά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο 57χρονος για την υπόθεση σκληρού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Και σκέφτηκα και λέω τώρα πώς να κρίνεις, ας πούμε, είναι μια απόφαση δικαστηρίου, είναι κάτι, αλλά ωραία, θα πω, ευτυχώς που η όρη της ελευθερίας του είναι περιοριστική.

Λοιπόν, μένουμε στο θέμα, το τραγικό θέμα, με το γεγονός ότι από χθες δύο μικρά παιδιά, δύο παιδιά μας, δεν θέλω να γίνουμε και μελό ρε παιδί μου, δηλαδή δεν το θέλω καθόλου, αλλά παιδιά όλων μας είναι, δεν είναι πια εδώ, δεν είναι πια μαζί μας και έδωσαν μόνα τους τέλος στη ζωή τους. Λοιπόν, θα πάω τώρα σε άλλο θέμα, σε ό,τι αφορά τα αρπακτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όχι όλα, όχι όλα, αλλά πολλά. Δεν μου αρέσει να τσουβαλιάζω σε καμία περίπτωση. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, της ενημέρωσης της κλειδαρότρυπας όμως, που γύρευε ποια διεστραμμένη ικανοποίηση αναζητούν σε κάθε τραγωδία και δρασκελίζουν το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην είδηση και το κουτσομπολιό, πηγαίνοντας προς το κουτσομπολιό εννοείται, και χορταίνουν ξεσκίζοντας η σάρκα της ζωής και του θανάτου των ανθρώπων. Να ξέρετε ότι έχουν και άλοθη, αλλά και απάντηση. Άλοθη είναι η τηλεθέαση, παιδιά, εμείς τη δίνουμε την τηλεθέαση. Όσο για την πληρωμένη απάντηση, είναι αυτά θέλει ο κόσμος.

Και επειδή είμαστε στα μέσα ενημέρωσης, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Συμφωνείτε ότι υπάρχει η μαύρη τρύπα των ειδήσεων? Ότι ακόμα και οι πιο πιασάρικοι, σύμφωνα με όσο

0: Όταν λέω για μαύρες τρύπες, για να καταλάβετε, θυμήθηκα, ας πούμε, θυμόσαστε το φωνικό στη Φινικούντα, εκεί στο κάμπινγκ. Είχαμε μάθει τα πάντα. Τι έδειξαν οι κάμερες, πώς πήγαινε ο ένας, με τι μηχανάκι πήγαινε ο άλλος, σε ποια στάση σταματούσε, τι έκανε ο ανιψιός, τι έκανε η ανιψιά. Όλα, τα είχαμε μάθει όλα. Λοιπόν, από περιέργεια, λέω, πώς έκλεισε, ρε παιδί μου, αυτή η υπόθεση. Μάθαμε ποτέ πώς έκλεισε αυτή η υπόθεση. Δεν μάθαμε τίποτα, παιδιά. Η τελευταία. Πάμε για δελτίο, εντάξει.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Στις κάλπες προσέχονται οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε στο Earth News Radio υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου με αφορμή τα σοβαρά επεισόδια σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Το Πεκίνο επισκέπτεται ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα συναντηθεί με τον ομολόγο του Σι Τζινπίνγκ, θα συζητήσει να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κινέζικο υπερδεξαμενό πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου φαίνεται να εξέρχεται από την περιοχή του Κόλπου μέσω των στενών του ορμού, σύμφωνα με δημοσιεύματα και στοιχεία από συστήματα παρακολούθησης πλοίων. Στο ΚΑΤ διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΗ, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, συλλαλητήριος σε λίγη ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
3: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Αλεξίδ, το μουσικό θέμα από την τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, την καταπληκτική φέτος «Το παιδί». Οι τίτλοι ειδήσεων έβαλαν ένα τέλος στο σκεπτικό που είχα για το τι γίνονται οι ειδήσεις, κάποιες ας πούμε, από όλες. Έλεγα λοιπόν για εκείνο το φωνικό στο κάμπινγκ της Φινικούντας, όπου είχαμε μάθει τα πάντα. Μα τα πάντα όμως, δηλαδή σπιθαμή προς πιθαμή, ήταν σαν να είχαμε μπει εμείς μέσα σε αυτό το κάμπι. Καλά, κάποιοι δημοσιογράφοι μπαίνουν και όλες έχουν τον τρόπο. Λοιπόν, την εξέλιξη της τεχνολογίας εννοώ. Και από εκεί και πέρα ξαφνικά εξαφανίστηκε αυτό το θέμα. Και αναρωτιόμαστε για μία ακόμα φορά για τη μαύρη τρύπα των ειδήσεων και της ενημέρωσης. Λοιπόν, πάμε στο σήμερα όμως. Ποια είναι η εικόνα στη Μέση Ανατολή αυτή την ώρα που μιλάμε? Απειλές ένθεν κακήθεν. Κίνα και Πακιστάν εκπαιδεύονται, μάλλον εκπαιδεύονται, εκπαιδεύοντας το διαμεσολαβητή. Αυτό είναι καλύτερο γιατί δίνει και έτσι και μια θεατρική και πώς το λένε, κινηματογραφική διάσταση. Και σε περίοδο εκεχηρίας του Ισραήλ σφυροκοπά το Λίβανο. Εκεχηρία με 380 νεκρούς Λιβανέζους είναι μια επιτυχημένη εκεχηρία, παιδιά. Πώς να το κάνουμε? Το Ισραήλ βομβαρδίζει και ανησυχεί όμως ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με το Ιράν. Πάντως, ως απλός παρατηρητής, εγώ είμαι αυτή, θα ομολογήσω, δεν ξέρω για στρατιωτική και τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ και υπερδύναμη και σαν εμάς άλλος δεν είναι και όλα αυτά τέλος πάντων τα κοκορίστικα, περίπατο στο Ιράν δεν βλέπω εγώ, δεν έκανε ρε παιδί μου περίπατο, δεν είναι αυτό που περάσαμε και αφήσαμε πίσω μας συντρίμια, αρρωστημένους και αγρίμια. Και η δήλωση Τραμπ, δεν χρειάζομαι βοήθεια, την βοήθεια του ΣΥ, οι ΗΠΑ θα νικήσουν έτσι κι αλλιώς και δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών κατά τις διαπραγματεύσεις. Βγάλτε και εσείς συμπεράσματα, ξέρω εγώ, αυτό εσάς σας κάνει αλωνίζω. Και αυτή η Χεσμπολάχ, τώρα που τα συζητάμε, τι πάει και κάνει τα αρχηγεία της και τα στρατηγεία της μέσα στις κατοικημένες περιοχές, ανάμεσα στα παιδιά, στα σχολεία και στα νοσοκομεία και στα νοικοκυριά? Ποντάρει στην ευαισθησία του Ισραήλ, αφού ρίχνουν αδιακρίτως, δεν τους ενδιαφέρει. Φτάνει, σου λέει, να πετύχω εγώ το τάδε στέλεχος και το τάδε αρχηγό και το τάδε καταφύγιο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τι ωραίο άλοθη, ας πούμε, τους δίνει κάθε λίγο και λιγάκι. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ νευριασμένη σήμερα. Δεν έχει πάγκο και η Βρετανία και ο Στράμερ είναι με το ένα πόδι στο τούνελ που οδηγεί στην έξοδο. 86 βουλευτές του δείχνουν την άκρη του τούνελ, ενώ 100 τον κρατάνε πίσω. Θα διαλέξει τελικά το φως?

Λοιπόν, πάμε να συγκεντρώνουμε. Δεν είναι κάτι που δεν συγκεντρωνόμαστε σήμερα, κάτι συμβαίνει, το συζήτησα και με τη Μαργαρίτα. Όμως, ό,τι και αν συμβαίνει, η καλημέρα είναι εδώ και είναι πανέτοιμη να φύγει με πάρα πολύ αγάπη και να πάει και στο Βύρονα και στο Ναύπλιο και τη Σαντορίνη και την Κασάνδρα της Χαλκιδικής και τα Τοπόλια Κισάμου και στην Κυψέλη αλλά και στο Μπούρτζι το πανέμορφο. Καλημέρα στο Πίθιο, τη Νέα Ρεδεστό, την Ικαριά. Καλημέρα στα Εξάρχεια, στη Λίμνη Καστοριάς, στο Παλαιοχώρι της Λέσβου. Νέο Κόσμο Αμίντεο και Φλόρινα, Σιτία και Μεσολόγγι και Ζαχάρο. Και Φινικούντα και Ανθισμένη Αράχοβα. Να πάει στο Πέραμα και στη Σκάλα των Ιωαννίνων και την Καλαμάτα, τη Ροδίτσα της Λαμίας, στο Μαραθώ Καμπό, στην παραλία εκεί την πανέμορφη. Καλημέρα στο Λέστερ, την Κέρκυρα και τα Ηλίσια. Αλμυροπόταμο, Εβίας, Αγρίνιο, Βόλο, Κόρινθο, Λεπενού, Αγρινίου, Ρόδο και Περαία. Παλιοσέλη, αν το είπα το ξαναλέω, δεν πειράζει. Και καλημέρα και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είμαστε σχεδόν στο 11 παρατέταρτο.

Αυτός ήταν ο Φώτης Σιώτας. Ξεχασμένα δάκρυα, ένα τραγούδι του Θοδωρή Γκόνη. Ωραία τραγούδια έδωσε ο Θοδωρής Γκόνης σε συνεργασία με τον Φώτη Σιώτα. Κοίταζα προχθές μια είδηση που έχει να κάνει με το ελληνικό και με όλη αυτή, τέλος πάντων, την κοινωνία εκεί. Υπάρχει χάρτης, ας πούμε, με τις γειτονιές του ελληνικού πια, σπίτια που έχουν στα πόδια τους το πάρκο και απέραντη θέα στη θάλασσα. Τα σπίτια μίας από τις γειτονιές απευθύνονται κυρίως σε αγοραστές που αναζητούν κύρια κατοικία και όχι επενδυτικό προϊόν βραχυχρόνιας εκμετάλλευσης. Οι κατοικίες διαθέτουν μεγάλες επιφάνειες ιδιωτικούς κήπους, πισίνες και εκτεταμένες παροχές με τις τιμές να ξεκινούν από περίπου 500.000 ευρώ για διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου, όπως λέγαμε κάποτε γκαρσονιέρα και μετά chic studio. Καμία σχέση, έτσι. Και να φτάνουν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ για τις μεγαλύτερες κατοικίες. Μοιάζει με ένα παράλληλο κόσμο αυτό. Δυσκολάκι να το συναντήσεις ακόμα και να το πλησιάσεις. Δεν υπάρχει σημειοτομής. Την ίδια ώρα έρχεται η πρόταση στο Ευρωκοινοβούλιο από τον Γιώργο Αυτιά για δημιουργία ευρωπαϊκών χωριών για παιδιά αμαία. Κάτι που προκάλεσε σφοδρές πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις. Θα μου πεις γιατί παντρεύεις αυτές τις δύο ειδήσεις. Έχουν κοινά στοιχεία? Με αρνητικό πρόσημο νομίζω ναι.

λοιπόν για το θέμα που σας έλεγα πριν. Στην ερώτησή του ο κύριος Αυτιάς προς το Κομισιόν, μεταξύ άλλων υπόθηκαν κάποια πράγματα, έτσι. Ήταν η χρηματοδότηση πρότυπων κοινωνικών κέντρων για γονείς και παιδιά ΑΜΕΑ, δημιουργία κέντρων εκπαίδευσης γονέων, πανευρωπαϊκή εφαρμογή του θεσμού του προσωπικού βοηθού, αλλά εκεί αυτό ήταν το αγκάθι, την δημιουργία ευρωπαϊκών χωριών για παιδιά με αυτό το χωριό, δηλαδή να μαζευτούν όλοι σε ένα χωριό. Αυτό ήταν που πυροδότησε τις αντιδράσεις, τη μεγαλύτερη ένταση, με οργανώσεις αναπήρων, κόμματα της αντιπολίτευσης, εντάξει, και συλλογικότητες να καταγγέλουν ότι η συγκεκριμένη λογική παραπέμπει σε ιδρυματοποίηση και κοινωνικό αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία. Το συμπέρασμα είναι το γνωστό. Σε σχέση και με το ελληνικό, ξενύχτησα στην πόρτα σου και σίγουρα τραγωδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Δεύτερη φορά που χρησιμοποιώ τους στίχους του τραγουδιού, αλλά δεν παίζω το τραγούδι. Θα έρθει όμως η ώρα του.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε?
3: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε και πάλι. Δεύτερη ώρα για την εκπομπή Απλά και Αγαπημένα. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 11. Ξεκινήσαμε με μια τίμια, θα έλεγα εγώ, διασκευή του Ερωτόκριτου. Ήρθε στο 2026 με την Πινελόπη Αλφα. Δεν έχω περισσότερα στοιχεία. Είναι από την τηλεοπτική σειρά Μια Νύχτα Μόνο που παίζεται στο Μέγκα. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα μπαίνουν στην ιστορία της ελληνικής μουσικής πραγματικότητας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα πάμε μαζί ως τις 12, όπως κάνουμε καθημερινά, από τις 10 δηλαδή ως το μεσημεράκι, εκεί που ξεκινάει το μεσημέρι. Η σύνθεση της ομάδας μας παραμένει ίδια, με την Μάιρα Ξίδη να ρυθμίζει τον ήχο, την Έρη Γκίντζου να είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Πώς γίναμε όλοι σήμερα μια μεγάλη οικογένεια και συζητάμε τα προβλήματά μας? Έτσι πρέπει να κάνουμε, να συζητάμε, να μιλάμε.

Λοιπόν, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά μηνύματα, πραγματικά. Ένας αγώνας και σήμερα για να απαντηθούν. Θέλω να στείλω την καλημέρα μου στη Δράμα, τη Μακρινή, στην Καλαμάτα, κάτω από το βορρά στο νότο, είδατε πώς πάμε. Κάπου στη μέση στο Λουτράκι. Καλημέρα στη Γουριώτισσα. Θα μου πεις μέση, δεν είναι κάτω από τη μέση. Λοιπόν, καλημέρα στη Γουριώτισσα, την Κόρινθο, την Τρίπολη, την Πειραϊκή. Καλημέρα στη Νέα Χίαλο, στο δρομολόγιο

Ξάνθη Κομωτινή. Καλημέρα στον Άγιο Δημήτριο εδώ κοντά μας. Καλημέρα στην Ηλιούπολη, την Κερατέα, την Τερψιθέα, το Κορυδαλό, Βάλια Κάλτα, Άλυμο και Κρόκιο Αλμυρού. Καλημέρα στο Χαϊδάρι και στην Αναστασία Σερών. Καλημέρα στου Παπάγου. Επίσης στο φίλο μας που είναι από την Καστοριά αλλά μένει στη Σαντορίνη. Διάβασα το μήνυμά σου, έχεις δίκιο. Καλημέρα στο Γαλάτσι, την Ξυλόπολη της Θεσσαλονίκης, όπως και την Αγιά Σου της Λέσβου. Πάμε να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας. 210-6013-168 και 169. Αποφορτίζεις κάπως έτσι, δηλαδή όταν μιλάς με τον άλλο και υπάρχει μια... Και σύμπνοια να μην υπάρχει σε αυτά που λέμε. Όταν λες αυτό που θέλεις όμως και έρχεται και η απάντηση και αρχίζεις και το σκέφτεσαι και λίγο αλλιώς, είναι πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω γιατί δεν θυμάμαι τι είπα. 210-60-13-168-169, δύο τηλεφωνικές γραμμές με την Έρη μας να σας απαντάει. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα. Με λατινικούς χαρακτήρες παρακαλώ πάντα να γίνεται η αναζήτηση. Δεύτερο καινοδιάστημα πρόγραμμα με 2M.

μέσα σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε, που έχουν να κάνουν με συμπεριφορές, με κατανόηση, με χίλια δυο πράγματα, έχουμε βάλει στο κάδρο και την τεχνολογία και τα κινητά και τις οθόνες και τέλος πάντων όλο αυτό το πράγμα. Και είχα διαβάσει πριν λίγες μέρες ότι την ώρα που η Gen Z δηλώνει εξουθενωμένη από το συνεχές scrolling, την πνευματική υπερφόρτωση και όλη αυτή την, πώς να το πούμε, την ομίχλη, έτσι, του μυαλού, ο οργανισμός, ένας αυστριακός τουρισμός, ο οργανισμός έλα του αυστριακού τουρισμού, επιχειρεί ένα κοινωνικό πείραμα που καλεί μόνο 5 νέους από ηλικίες 18 έως 29 ετών, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ξέρω γιατί, να περάσουν 5 ημέρες στην Αυστρία εντελώς offline, χωρίς κινητά, χωρίς social media, χωρίς περισπασμούς. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε όσους νιώθουν ότι η καθημερινότητα έχει γίνει υπερβολικά ψηφιακή και υπόσχεται μία εμπειρία κόντρα σε όλο αυτό, αντισύψεις του εγκεφάλου, έτσι την ονομάζουν, όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ξυπνά τον εγκέφαλο. Το ταξίδι περιλαμβάνει ένα επιμελημένο πρόγραμμα που στοχεύει να ενεργοποιήσει ξανά την περιέργεια και την προσοχή. Πεζοπορίες στην Αυγή, με θέα της Άλπης, μαθήματα μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, συμμετοχή σε εργασίες σε τοπική φάρμα και δραστηριότητες που τη συνδέουν τον ταξιδιώτη με την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Κατά τη διάρκεια της εμπειρίας, οι ψηφιακές συσκευές απαγορεύονται αυστηρά, εκτός από περιπτώσεις ανάγκης, εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι οι μόνες φωτογραφίες που θα πάρουν μαζί τους οι συμμετέχοντες είναι εκείνες που θα αποτυπωθούν στη μνήμη τους. Έχει και συνέχεια.

Λοιπόν, και για να κλείσουμε την υπόθεση αυτή με τα κινητά και το γεγονός ότι υπάρχει πλέον αυτή η γενιά που δεν αντέχει άλλο. Η πρωτοβουλία που λέγαμε πριν από την Αυστρία έρχεται σε μια περίοδο όπου οι ταξιδιώτες στρέφονται όλο και περισσότερο σε προορισμούς ευεξίας, αναζητώντας πραγματική αποσύνδεση από τον έξω κόσμο. Η ιδέα των διακοπών χωρίς emails, ειδοποιήσεις και άγχος φαίνεται να κερδίζει έδαφος, ειδικά ανάμεσα στους νεότερους. Να ξέρετε, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Και ο νευροβιολόγος και ειδικός ψυχικός υγείας Bernd Hufnagel εξηγεί ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται χρόνο όχι μόνο για να λαμβάνει πληροφορίες, αλλά και για να τις επεξεργάζεται, παιδιά. Το να έχουμε περισσότερες αυθόρμητες στιγμές, να περνάμε λιγότερο χρόνο στο κινητό και να αφήνουμε χώρο για ονειροπόληση, μας βοηθά να γίνουμε πιο συνειδητοί και να αναγνωρίζουμε πιο εύκολα τις ανάγκες μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας υπό την σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Μέσα στον Ιούνιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, είπε στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το ψηφίσουν. Τριήμερη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του και θα ζητήσει το περαιτέρω άνοιγμα της οικονομίας της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Στο ΚΑΤ διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας. 24ωρη απεργία της ΑΔΔ, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαθμόνος. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούζ και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
7: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογιώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

είμαστε πια, μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Είναι Τετάρτη, λόγω των γεγονότων είναι σαν να έπεσε έτσι ένα βαρύ πέπλο πάνω από όλα τα άλλα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, πάνω από αυτά για τα οποία θα συζητούσαμε σήμερα έτσι, με χαλαρότητα, με χαμόγελο και βεβαίως τέλος πάντων θα μας έκανε να νιώθουμε κάπως ανάλαφρα ανοιξιάτικα με τον ήλιο, με όλα αυτά. Όμως αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και είναι εκεί έξω. Και επειδή το έχουμε ξανακάνει εδώ μαζί, όταν συμβαίνει κάτι δύσκολο, να λέμε ελάτε παιδιά, πάμε να μαζευτούμε όλοι μαζί, να ενωθούμε και να στείλουμε μαζί μια ευχή. Ας στείλουμε μαζί μια ευχή. Αυτό το κορίτσι που δίνει τώρα έτσι μάχη για τη ζωή του, να πάνε όλα καλά. Σύντομα, αργά, σιγά σιγά, δεν έχει σημασία, να τα καταφέρει όμως και να βγει γερή από εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και δίνει πραγματικά πολύ μεγάλη μάχη, όπως και οι γιατροί φαντάζομαι που, όχι φαντάζομαι, είμαι σίγουρη, που την έχουν αναλάβει. Λοιπόν, μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να ενώσουμε την αγάπη μας, να ενώσουμε τη σκέψη μας, να ενώσουμε τις ευχές μας.

Λοιπόν, βρέθηκα τώρα σε ένα, πώς το λένε, σε ένα κενό σκέψης. Λέω, είπα καλημέρα. Τις έχω μαζεμένες μπροστά μου, τις είπα όμως, νομίζω. Γι' αυτό θα ξεκινήσω αμέσως τώρα με ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλη αυτή την επικοινωνία τη σημερινή που έχουμε. Έχουν γραφτεί σεντόνια βέβαια εδώ, τα οποία προσπαθώ να προλάβω να διαβάσω. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Καλημέρα στο Αγρίνιο λοιπόν και στον Ασωπό της Λακωνίας, όπως επίσης και τον Οροπό. Πανετόλιο Αγρινίου και Καταράκτη Άρτας, είναι πολύ ωραία εκεί. Καλημέρα στην Πάτερα, στον Όρμο Μαραθόκαμπου Σάμου. Στην Περιττή, στην Κέρκυρα. Καλημέρα στην Ξάνθη, την Κάρπαθο, την Ικαρία, την Γλυφάδα, τα Σέρβια. Καλημέρα στο Πορτοράφτη και στο Κέντρο Υγείας Τσοτιλίου. Καλημέρα στο Χολαργό, τη Ζηρίχη, το Άργος, την Εδιψό, την Πηλαία, τη Θεσσαλονίκη, τη Στυλίδα και το Αγρίνιο, τη Μάνη, τη Λακωνική. Καλά, ας πω και στη Μεσσηνιακή τι πειράζει. Και ας μην μου στείλετε καλημέρα. Στην Καστοριά, Άσο Κορινθίας, όπως επίσης και στην Κηφισιά. Έρι, αν είσαι απ' έξω, μπες μέσα, γιατί άκουσα, είδες. Ακούω καλά ακόμα. Κάτι είναι και αυτό μετά από τόσα χρόνια ακουστικά στα αυτιά. Καλημερίζω λοιπόν Ζωγράφου, Καλλιθέα και πολύ πολύ πολύ πολύ αγαπημένη Νάξο.

Λοιπόν, έτσι τώρα προς το τέλος που έχετε επανέλθει δυναμικά, να στείλω μια καλημέρα και στο Λαύριο, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Καβάλα. Για χρόνια επικοινωνώ με την κόρη που είναι στο Λέστερ. Τώρα έχω ξεκινήσει να επικοινωνώ και με τη μαμά που είναι στην Καβάλα. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα στο Ρίο Αντίριο, στη Ζάκυνθο, στη Χαλκίδα, στο Χαλάνδρη και σε όλους τους φίλους που επικοινωνούν τώρα. Τελευταία στιγμή. Μου λέτε ότι ακούσατε χθες τη Μαρία Κοζάκου και θυμηθήκατε ότι σας λείπει. Λοιπόν, το σημειώνω αυτό, θα της το μεταφέρω.

φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω, θέλω να ευχηθώ καλή μέρα, όμορφη μέρα. Θέλω να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι γεροί και να ξανασυναντηθούμε αύριο το πρωί εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαϊρά. Μαϊρά Ξίδη ήταν μαζί μας στον ήχο. Έρη Γκίνζου ήταν μαζί μας και την ευχαριστώ πολύ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ήταν τα απλά και τα αγαπημένα. Αντρή Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Αμέσως μετά τον Νίκο Ξιδάκη, τα νέα ελληνικά. Νέα ελληνικά με ένα καινούριο τραγούδι με τη Ματούλα Ζαμάνη, Ρετσινιά. Μία ακόμα επιλογή, μία ακόμα πρόταση από τον Χρήστο Παπαμιχάλη. Παίζει τώρα, παίζει και στις 8 παρα 5 το βραδάκι. Αμέσως μετά στη ραδιοφωνική μας συντροφιά Ελένη Γιαννοπούλου και βέβαια η δική της εκπομπή, η δική της ραδιοφωνική παρέα στις 2 το μεσημέρι, άλλη μια μέρα.

ελληνικά στο δεύτερο. Ένα τραγούδι πηξίδα για όσους κατάφεραν να ανθίσουν σαν τα λουλουδάκια που ξεπροβάλλουν νικώντας το τσιμέντο στις πόλεις, στα χωριά και στα νησιά. Γράφει η Ματούλα Ζαμάνη για το νέο της τραγούδι και δεν θα μπορούσαμε να τα πούμε καλύτερα. Αυτή είναι η Ρετσινιά.

0: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ώρα είναι 12.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Νομίζω ότι όλα τα έχει η ζωή, και τα θαύματα και τα τραύματα. Γι' αυτό και τα τραγούδια τα έχουν όλα, και αυτά τα τραγούδια θα επιδιώξουμε να φέρουμε και σήμερα και να τα μοιραστούμε μαζί σας. Ξεκινήσαμε με την Παυλίνα Βουλγαράκη, τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη με στίχους της ίδιας της Παυλίνας. Αυτό το «Δεν είπες κάτι». Για να δούμε τι θα βρούμε, και νομίζω ότι σήμερα έχουμε πολλά και να πούμε και να ακούσουμε. Αυτά που συμβαίνουν δηλαδή κάθε μεσημέρι, άλλες φορές λιγότερα, άλλες περισσότερα. Πάντως, αν μας ακούτε, στο δεύτερο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. 6 λεπτά μετά τις 12 δείχνει το ρολόι. Και όλα θα τα βρούμε, και τα θαύματα και τα τραύματα, και όλα θα τα πούμε. Αρκεί βέβαια να έχουμε που να απευθυνθούμε, ε. Δήμητρα Γαλάνη τώρα στην Ερμηνεία, κανονικά. Έχοντας στο πλευρό της και το Μιχάλη Χατζηγιάννη, οι δικές μας συστάσεις σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, για να έχουμε πού να απευθυνθούμε, αυτό θα το κανονίσετε εσείς. Εμείς εδώ είμαστε και έχουμε πολλά πολλά τραγούδια που διαχειρίζονται κυρίως την αγάπη. Να τα προσφέρουμε και σήμερα, γιατί αυτή είναι η δουλειά των τραγουδιών. Οφείλουν να μοιράζονται και συνήθως για την αγάπη μιλούν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Για να τα καταφέρουμε όλα αυτά, ύστερα από καιρό, η αγαπημένη Μάιρα Ξίδη στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Μαζί της ξεκινά αυτή εδώ η εκπομπή. Μαζί με την Έρη Γκίντζου επίσης ξεκινά, αλλά η Έρη θα παραμείνει κιόλας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και θα απαντά σε εσάς και στις δικές σας τηλεφωνικές κλήσεις στο 210 60 13 168 και 9. Σε πολύ λίγο θα βρείτε και την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό, στο Facebook. Αν ανατρέξετε και στο Facebook του δεύτερου, εκεί από το Messenger μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα και μπορούμε να τα δούμε. Αλλά το κύριο βάρος της επικοινωνίας τον τελευταίο καιρό σε αυτήν εδώ την εκπομπή πέφτει στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Η μεγάλη ομάδα του δεύτερου στο Viber. Μπορείτε να μας στείλετε ό,τι μπορεί να συμπεριλάβει ένα γραπτό μήνυμα. Το βλέπουμε κατευθείαν μπροστά μας. Τα μηνύματα έχουν ήδη ξεκινήσει. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Άλλη μια μέρα στον αέρα, παρέα από τις 12 έως τις 2 καθημερινά και από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Και πάντα έχει νόημα να τραγουδά στην αγάπη. Δήμος Μούτσης και Νάνα Μούσχουρη εδώ.

Αυτό θέλουμε κι εμείς, να χαθούμε μέσα στον κόσμο, να χαθούμε μέσα στα τραγούδια. Ήταν ο Νίκος Πορτοκάλογλου αυτός που έφερε αυτό το εισιτήριο. Μιλώντας για εισιτήριο και ξεκινώντας από τα πιο εύκολα, τα πιο άνετα, τα πιο χαλαρά, όπως θα έπρεπε δηλαδή να είναι ολόκληρη αυτή η μέρα με αυτά τα νέα. Δεν είναι όμως, γιατί επισκιάζεται από άλλα γεγονότα. Παρόλα αυτά όμως, ας σταθούμε εμείς αυτό αρχικά, δηλαδή στο ότι ο φοβερός και τρομερός Ακύλλας χτες πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, τον τελικό της Eurovision εκεί το βράδυ του Σαββάτου, και μάλιστα πρώτος, μας γλίτωσε δηλαδή και από την αγωνία. Ήταν η πρώτη χώρα που ψηφίστηκε ότι θα περάσει στον ημιτελικό, στον τελικό. Με έναν τρόπο επιβεβαιώνονται όλοι εκείνοι που λένε ότι παίζουμε πάρα πολύ δυνατά ως Ελλάδα φέτος. Το λένε και τα προγνωστικά, το λένε και τα στοιχήματα. Το τραγούδι το ξέραμε, το Φέρτο. Δεν ξέραμε πώς ακριβώς θα παρουσιαστεί. Δεν το είχαμε δει έτσι στην πληρότητά του. Και διαπιστώσαμε ότι το τηλεοπτικό αποτέλεσμα πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Είχαμε τη σκηνοθεσία πάντα του Φωκά Ευαγγελινού. Εδώ μάλλον βρήκε πρόσφορο έδαφος. Είχαμε ιδιαίτερους φωτισμούς, εναλλαγές στα πλάνα, ο τρόπος που έδεσαν τα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά, που σίγουρα ανασύρουν μνήμες στην οθόνη. Είχαμε γενικά μια εμφάνιση που έγραψε πολύ δυνατά στην κάμερα, τουλάχιστον για τα δεδομένα της Eurovision, μια καταιγιστική σκηνική παρουσία. Τον λυπήθηκα κιόλας λίγο, πάρα πολύ τρέξιμο πάνω στη σκηνή. Ακόμη πιο πολύ όμως λυπήθηκα την καημένη την Πορτογαλία που ήρθε μετά την εμφάνιση του Ακύλλα, και πραγματικά η διαφορά, το κοντράστ, η αντίθεση ήταν τεράστια. Τελικά η Πορτογαλία δεν πέρασε. 10 χώρες πέρασαν στον τελικό. Ελπίζουμε και ευχόμαστε όλα να πάνε τόσο καλά όσο δείχνουν για την Ελλάδα. Και εδώ ο Ακύλλας, όταν μας είχε επισκεφθεί στην ΕΡΤ και είχε συναντηθεί με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής.

Όλοι ψάχνουν κάτι. Ο Ακύλλας συγκεκριμένα ψάχνει να το φέρει, να φέρει το τρόπαιο, να φέρει το βραβείο μετά από πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Έχει και σκληρό ανταγωνισμό. Έβλεπα και πολύ προσεγμένες άλλες παρουσίες. Θα έχουμε και το δεύτερο ημιτελικό και θα δούμε βεβαίως τι θα γίνει. Πάντως σίγουρα αυτή τη φορά το νιώθουμε όλοι, το διακρίνουμε ότι η Ελλάδα είναι ένα από τα φαβορί και είναι φανερό πως η ελληνική αποστολή, όπως και η ΕΡΤ στη Βιέννη, έχουν δουλέψει πάρα πολύ, έχουν πλάνο, έχουν μια ξεκάθαρη έτσι τηλεοπτική λογική, δείχνουν να ξέρουν τι κάνουν και ο Ακύλλας τα καταφέρνει μια χαρά σε αυτό το πολύ πολύ δύσκολο έργο. Το κοινό και στην αρένα αντέδρασε ιδιαίτερα θερμά, κάποιοι φορούσαν και αυτά τα υπέροχα καπελάκια, να δείτε που θα γίνει έτσι εμβληματικό το καπέλο του Ακύλλα, θα είναι ένα από τα pop items της Eurovision, αν δεν έχει ήδη γίνει. Για να δούμε, περιμένουμε. Σιγά δεις ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά, τώρα μη φωνάξεις καθόλου. Μόνο η ελευθερία επιτρέπεται να το κάνει.

Μη με φωνάξεις, μη μου τάξεις. Ένα τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη με στίχους της Λίδας Ρουμάνη. Αυτό το τραγούδι με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Μη με φωνάξεις και μην τάζεις γενικώς αν δεν έχεις να δώσεις. Δεν θα φωνάξουμε, θα το πούμε χαλαρά. Τι ωραία που ήταν και η παρουσίαση γενικά στη Eurovision και από τις έκτακτες τηλεοπτικές εκπομπές και η live παρουσίαση, αλλά και η δικιά μας παρουσίαση εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα από τον μάστορα του είδους, από τον Δημήτρη Μεϊδάνη. Να τα λέμε και αυτά, γιατί ο Δημήτρης Μεϊδάνης είναι εδώ πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις και μεταδίδει. Μετέδωσε τον πρώτο ημιτελικό, θα μεταδώσει την πέμπτη και το δεύτερο. Εδώ θα είναι και για το μεγάλο τελικό. Τι βλέπω, ούτε ένα λεπτό δεν απομένει μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων που θα έρθουν από το Earth News Radio. Θα πάμε σε λίγο να μάθουμε τι συμβαίνει γύρω μας, να ενημερωθούμε εν συντομία και θα επιστρέψουμε, θα δούμε πώς θα επιστρέψουμε. Μέχρι εκεί ας πάμε με ένα θέμα από τον Κωνσταντίνο Βήτα. Είναι το The Hunter, μας οδηγεί στους τίτλους, κυνηγάμε τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι τιμές της ενέργειας αναμένω ότι θα συνεχίζουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα και ελπίζω ότι και το φυσικό αέριο θα γίνει φθηνότερο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times, Ben Hall, στο πλαίσιο συνεδρίου που συνδιοργανώνουν με την Καθημερινή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για το υψηλό κόστος ζωής ως το σημαντικότερο πρόβλημα στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν και άλλα μέτρα εφόσον χρειαστεί. Σε εξέλιξη στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, οι απεργιακές συγκεντρώσεις αδεδεί με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα κλειστή Βασιλής Σαμαλίας. Στηρίζουμε τον αγώνα των δημοσίων υπαλλήλων και τα δίκαια αιτήματά τους, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας υπό την ισχυά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Στο Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του και θα συζητήσει τα περαιτέρω άνοιγμα της οικονομίας της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο. Στο ΚΑΤ, διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόν.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

φαντάστα της κιθάρας οργή που περισσεύει. Σαφούνος που σχεδιάστηκε

έπεισε και έγινε.

Βουτιά από ψηλά, σε μολυβένια θάλασσα, ό,τι φτιάχνω και ό,τι χάλασα. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία όταν χαλάσουν χάλασαν, πάει, δεν φτιάχνονται. Και αυτό το τραγούδι, τον Ενδελέχεια, ήταν το πρώτο τραγούδι που μου ήρθε στο μυαλό, ύστερα από αυτή την είδηση που επισκίασε τη χαρά, την ελαφράδα, αυτή που υποσχόταν η χτεσινή ημέρα, με όλα αυτά τα εύπεπτα και ωραία που συμβαίνουν στην Eurovision, με την πραγματικά πολύ καλή μας εμφάνιση. Αλλά νομίζω ότι ήρθαν νέα αρκετά σκοτεινά που μας έκαναν να παγώσουμε όλοι χθες. Σήμερα τα σκεφτόμαστε όλοι και πάρα πολλοί είναι εκείνοι που γράφουν. Εδώ είμαστε ξανά, είναι το δεύτερο δικό μας ημίωρο. Ακούσαμε και τους τίτλους των ειδήσεων. Αλλά μία είδηση από χτες έχει καρφωθεί και δεν φεύγει με τίποτα. Αυτές οι δύο 17χρονες που έπεσαν από την ταράτσα, τα σημειώματα που βρέθηκαν. Η μία έφυγε από τη ζωή, η άλλη παλεύει για τη ζωή της σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Το ακούσαμε ξανά στους τίτλους των ειδήσεων. Μία πραγματικά σοκαριστική είδηση, δηλαδή να μην ξέρεις ακόμη τη ζωή και όμως να επιλέγεις σκοπίμως να την αφαιρείς. Και είναι πάρα πολλά τα γιατί που εγείρονται όταν ακούς μια τέτοια είδηση. Δεν μπορείς παρά να σκεφτείς τι συμβαίνει με τα παιδιά, τι συμβαίνει με ένα μεγάλο κομμάτι της σύγχρονης παιδικής και εφηβικής πραγματικότητας, πόσο πιέζονται, πόσα πράγματα υπάρχουν τα οποία τα δυσκολεύουν και πόσα θέματα, ακόμη και ψυχολογικά, υπάρχουν τα οποία κρύβονται καλά κάτω από το χαλί. Νομίζω ότι κάτι τέτοιες ειδήσεις μας υποχρεώνουν σχεδόν να τα ξετρυπώσουμε όλα αυτά και να τα συζητήσουμε ξανά. Ένα τραγούδι γραμμένο για την αγχώδη διαταραχή εδώ. Είναι η Μαρία Παπαγεωργίου.

Βεβαίως και ήταν η Μαρία Παπαγεωργίου, τα γνωρίζει όλα αυτά καλά και από πρώτο χέρι, τα έχει περιγράψει στα δύο βιβλία που έχει κυκλοφορήσει. Εκεί βασίστηκε η Κατερίνα Γιώκα που έγραψε τους στίχους σε αυτό το τραγούδι, στους οποίους έβαλε μουσική ο Λευτέρης Σαμψόν, ας το υπάρχει κάποιος. Τα βιβλία της Μαρίας Παπαγεωργίου καταπιάνονται με την αγχώδη διαταραχή και νομίζω ότι η ψυχική ανθεκτικότητα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να μας απασχολήσει. Οι αγχώδεις διαταραχές ξεκινούν σε όλο και μικρότερες ηλικίες, γιατί τα πιέζουμε τα παιδιά, η τελειότητα μοιάζει να είναι προαπαιτούμενο, αφορά την καθημερινότητα κάθε οικογένειας, πρέπει να είσαι επιτυχημένος, πρέπει να επιτυγχάνεις παντού και στο σπίτι και στο σχολείο και στις φιλίες και στα social media. Η αποτυχία γενικά δεν είναι καλό πράγμα και τα παιδιά έχουν την ανάγκη να νιώθουν ότι αξίζουν ακόμη και αν δεν τα καταφέρνουν. Όλες αυτές οι κουβέντες έχουν ξεκινήσει ύστερα από τη βουτιά, από ψηλά, αλλά θέλουμε και Λουίζ χτες. Πάμε κι εμείς λίγο στον ουρανό. Τραγούδι του Σταμάτη Χατζηευσταθίου, το ερμηνεύει ο ίδιος παρέα με τον Παντελή Θαλασσινό. Ας μην κοιτάμε τις πτώσεις, ψηλά.

Και να αποβρεθήκαμε σε έναν ουρανό γεμάτο αστέρια μέσα στο μεσημέρι αυτής της Τετάρτης, που έχει βέβαια και λίγο παράξενο καιρό. Πού είναι οι λιακάδες των προηγούμενων ημερών? Δεν υπάρχουν τόσο, έχουν έρθει και κάτι συννεφιές. Το βλέμμα όμως στον ουρανό, εδώ είμαι Gastar Coldplay, αυτό ήταν το Sky Full of Stars. Και μόνο αστέρια θέλουμε να βλέπουμε να πέφτουν από τον ουρανό. Ούτε και εκεί να περνάνε ωραία όταν πέφτουν, γιατί πεθαίνουν. Αλλά αν είναι να πέσει κάτι από τον ουρανό, θα θέλαμε μόνο αστέρια να πέφτουν, να κάνουμε και καμιά ευχή. Ούτε πύραυλοι, ούτε drones, ούτε βέβαια νέα παιδιά, όπως αυτή η σοκαριστική ξαναλέω είδηση που είχαμε χτες. Λοιπόν, πάμε σε κάποια πράγματα τα οποία είναι πραγματικά πολύ χρηστικά σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Οφείλουμε να τα θυμίσουμε, γιατί τα θύμισε και σε εμάς το χαμόγελο του παιδιού. Λοιπόν, υπάρχει μια εθνική γραμμή SOS 1056. Το ξαναλέω, 1056, η οποία λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο από το χαμόγελο του παιδιού, με εξειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι μπορούν να μιλήσουν με τον τρόπο που πρέπει στα παιδιά που περνούν δύσκολα. Και επίσης το χαμόγελο του παιδιού μας εφιστά την προσοχή και στο εξής, ότι σε κάτι τέτοιες στιγμές χρειάζεται όλοι, μέσα ενημέρωσης, πολίτες και χρήστες των social media, να σταθούν με προσοχή, με ευθύνη και με σεβασμό, να μην αναπαράγουν αποσπάσματα ή προσωπικά σημειώματα ή λεπτομέρειες γύρω από το περιστατικό, γιατί αυτό αγγίζει, λέει το χαμόγελο του παιδιού, την ιδιωτικότητα των παιδιών, επιβαρύνει τις οικογένειες και τους φίλους τους και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλα παιδιά και εφήβους που βρίσκονται σε ψυχική δυσκολία. Και είναι πραγματικά πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση. Ας μην κάνουμε, λέει, τον πόνο περιεχόμενο, ας επιλέξουμε να προστατεύσουμε με σεβασμό στα παιδιά που έγραψαν αυτά τα σημειώματα, αλλά και με ευθύνη απέναντι σε κάθε άλλο παιδί που μπορεί να τα διαβάσει.

Και αυτό ήταν ο Μανώλης Φάμελος και ένα τραγούδι το οποίο μας είχε έρθει από τη δεκαετία του 90. Αυτό ήταν το «Είναι ωραία να πέφτεις», τέλη δεκαετίας του 90. Και «Είναι ωραία να πέφτεις, μονάχα αν αντέχεις». Μπερδεύτηκα λίγο με τους ήχους, αλλά τους βρήκαμε τελικά. Μόνο αν αντέχεις να πέφτεις. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Θα πέσει το σήμα και αυτό σημαίνει ότι θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αλλά σε λίγο έρχεται και ο Γιώργος Δημητριάδης από τα καινούργια του, από τις μεγάλες του στιγμές.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ είμαστε ξανά, επιστροφή στο στούντιο, 7 λεπτά μετά τη μία και αυτό σημαίνει ότι είναι η δεύτερη δικιά μας ώρα. Απέναντί μου έχω πλέον τώρα τον Νίκο Σκλαβενίτη στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων.

Μια η ελαφράδα και η χαρά και η πρόκριση για το Eurovision και από την άλλη οι ειδήσεις σοκαριστικές, το βλέπω και στα δικά σας λόγια και στα δικά σας τα μηνύματα, μπερδεύονται όλα αυτά. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω να στέλνω χαιρετισμούς και καλημέρες στους φίλους που περιμένουν από την πρώτη ώρα. Να, εδώ ένας καθηγητής είναι εκπαιδευτικός στις Αίρες και προφανώς είναι συγκλονισμένος με αυτά που συνέβησαν με τα 17χρονα κορίτσια που ετοιμαζόντουσαν για τις πανελλαδικές. Ένας άλλος φίλος από την Άουσα θέλει να στείλει ευχές στην κόρη του, τη Γλυκερία, για τη γιορτή της σήμερα, γιατί ναι, γιορτάζει η Γλυκερία σήμερα, χρόνια της πολλά. Επίσης καλημέρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σε Βύρωνα και Μαραθώνα και Γλυφάδα και Βασιλικά και Οροπό, στο Φάληρο, σε δύο φίλες σήμερα από το Γαλάτσι και σε δύο φίλους από την Ικαρία. Χαιρετισμού στη Στυλίδα, τη Βούλα, το Ρέντι, τα Γρεβενά με τις υπέροχες φωτογραφίες, τον Αχίλιο στον Αλμυρό, τη Σιτία, τη Χίο, τον Κρόκο της Κοζάνης, τον Καστανά της Θεσσαλονίκης, σε Ηλίσια και Μυτιλίνη και Μεγαλόβρισο, αλλά και στον Πλατήκαμπο της Λάρισας και στην Καλυθέα και λίγο πιο μακριά. Καλημέρα μέχρι το συνεφιασμένο και παγωμένο Αμβούργο. Έχω κι άλλα, σιγά σιγά, σε λίγο. Πάμε τώρα σε ένα πολύ πολύ καινούριο. Ο Ρέστης Ντάντος έφτιαξε αυτό το τραγούδι, η Μυρτό Βασιλείου το τραγουδά, για αυτά που ζουν για πάντα, σεμπρεβίβα ο τίτλος.

Αυτό λοιπόν ήταν το Sempre Viva, ένα από τα τραγούδια του Ορέστη Ντάντου. Όλα τα τραγούδια τα έγραψε ο Ορέστης Ντάντος στον τελευταίο δίσκο της Μυρτός Βασιλείου, στο Ακούστη Λένε. Την Κυριακή που μας πέρασε, η Μυρτό Βασιλείου επίσης ήταν εδώ σε συνέντευξη με τον Χρήστο Παπαμιχάλη και μιλούσε για αυτό το καινούριο άλμπουμ. Εδώ είμαστε και προχωράμε. Μην ξεχνάτε, σήμερα είχαμε και αυτή την ευνηδιαστική απεργία στο δημόσιο που ανακοινώθηκε αργά χτες. Οπότε δεν λειτουργεί σήμερα το δημόσιο, υπήρξε και συγκέντρωση το πρωί στο κέντρο της πόλης και θα υπάρξουν και αντίστοιχες δράσεις σε άλλες πόλεις της χώρας. Δημιουργήθηκαν κάποια μπερδέματα, κάποιοι εκπαιδευτικοί στήριξαν την απεργία, τα σχολεία όμως παρέμειναν ανοιχτά, επίσης τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν κανονικά, να το ξέρετε εσείς που θέλετε να μετακινηθείτε, δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα και ως εκ τούτου δεν θα επηρεαστούν σήμερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κινούνται κανονικά. Βέβαια τώρα που έχουμε φτάσει στο μεσημέρι τα ξέρετε πάρα πολύ καλά όλα αυτά. Ελένη Τσαλιγοπούλου έρχεται τώρα, τραγούδι του Νικουζιό Γαλά. Και ακούστε τώρα τίτλος «Πέφτω ψηλά».

Και αυτός ήταν ο Κωστής Μαραβέγιας από το τελευταίο του άλμπουμ, το πιο πρόσφατο, πριν από 3 πλέον χρόνια, από το Πορτοφίνο. Ένα από εκείνα τα περίπου αυτοβιογραφικά τραγούδια. Το καταλάβαμε περισσότερο όταν είδαμε και το βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ ειλικρινές και το οποίο αντλεί από φωτογραφίες της παιδικής και εφηβικής και νεανικής και τωρινής ζωής του Κωστή Μαραβέγια. Όλα αυτά τα συγκέντρωσε και σήμερα τα γιορτάζει. Διαβάζω ότι σήμερα έχει τα γενέθλιά του ο Κωστής Μαραβέγιας. Μας έχει χαρίσει πολύ ωραίες στιγμές και στα τραγούδια, αλλά και στα live του, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις είναι πραγματικά συναρπαστικά. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν να το ευχηθούμε και από εδώ και πάμε να προχωρήσουμε. Ένας άλλος ερμηνευτής και ένας άλλος τρόπος. Κρατάμε όμως το ρυθμό.

Τα θαύματα δεν είναι σπάνια. Αν έχεις μάτια να τα δεις, βεβαίως και ήταν ο Γιώργος Πέρης, ο οποίος προσπάθησε να συγκρατήσει όποια ψήγματα ήλιου έχουμε σήμερα, αυτή την όποια ηλιοφάνεια έχουμε, και έγινε τραγούδι. Βασικά αυτό το κατάφερε ο Άρης Δαβαράκης, που έγραψε τους στίχους, και η Ευανθία Ρεμπούτσικα, που έγραψαν τη μουσική. Και να ξέρετε πως οι δυο τους, δηλαδή η Ευανθία Ρεμπούτσικα φυσικά με το βιολί της και με τις συνθέσεις της, αλλά και ο Άρης Δαβαράκης, θα συναντηθούν σήμερα στο θέατρο Παλάς, σήμερα το βράδυ. Τα τραγούδια μας είναι ο τίτλος της παράστασης και νομίζω ότι είναι απολύτως ενδεικτικός. Έχουν χαρίσει, μας έχουν χαρίσει κάποια πολύ πολύ τρυφερά και πολύ αγαπημένα τραγούδια. Αυτό έχει κάνει η συνεργασία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα με τον Άρη Δαβαράκη. Και αυτά ακριβώς τα τραγούδια θέλουν να φέρουν και να τα παρουσιάσουν σήμερα στο Παλάς. Τραγούδια από την κοινή μουσική τους διαδρομή, από τις κοινές τους συναντήσεις στην ελληνική δισκογραφία. Ένα ακόμη παράδειγμα, πολύ πολύ αγαπημένο, είναι και το τραγούδι που θα έρθει και θα μας οδηγήσει και μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Έφτασαν ξανά οι τίτλοι των ειδήσεων, έρχεται η ώρα τους, θα έρθει και το Earth News Radio για να μας τα πούν και θα επιστρέψουμε μέχρι τότε. Αυτός ο ουρανός που όταν είναι φθινόπωρο μοιάζει λίγο και με άνοιξη, έτσι δεν είναι? Μικρό ταξίδι μέχρι την Αλεξάνδρεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακυρώθηκαν προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τις προβληματικές δράσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς, τονίζοντας ότι κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα. Στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον πρόεδρο Xi Jinping, ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον πόλεμο στο Ιράν να θεωρείται βασικό θέμα στην ατζέντα της επικείμενης συνάντησης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Απεργιακές κινητοποιήσεις στις αδεδείς σε όλη τη χώρα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε το δημόσιο μέσο ΓΔΑΠ στην Κομωτινή Εξάρθρωση. Η ελληνική αστυνομία συλλαμβάνοντας 6 άτομα. Η ζημία για το δημόσιο ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Κακουργηματική δίωξη σε 37χρονο που βιντεοσκοπούσε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούζ και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και αυτό ήταν το πέταμε ψηλά και πετάμε ξανά ψηλά στον ουρανό των Αρτζιανών. Είναι το τέταρτο και τελευταίο δικό μας ημίωρο. Καλώς σας βρήκαμε και πάλι μεσούσης της εβδομάδας, Τετάρτη 13 του Μάη, στο ημερολόγιο που προχωράμε έτσι όπως προχωράμε. Και το διακρίνω και το καταλαβαίνω και το διαπιστώνω και από τα μηνύματά σας. Μουδιασμένοι είμαστε όλοι, και πώς να μην είμαστε δηλαδή, με κάτι τέτοιες σοκαριστικές ειδήσεις. Συνεχόμενα τα λόγια που έρχονται και από τα social media και από τον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο, αναλύσεις επί αναλύσεων. Ωραία όλα αυτά. Θα πρέπει όμως να υπάρχει προσοχή σε όλες αυτές τις καταστάσεις και από πριν. Και κάποιες φορές κάτι τόσο δύσκολο, τόσο αρνητικό και τόσο τραγικό, ίσως και θα μπορούσε να γίνει οδοδείκτης για να βελτιωθούν τα πράγματα, για να γίνουν έτσι σχετικά καλύτερα, για να μπει το θέμα της ψυχικής ανθεκτικότητας κυρίως στους εφήβους και πάλι στο προσκήνιο. Διαβάζω εδώ ότι υπάρχει επιβάρυνση των αυτοκτονιών στην Ελλάδα, κυρίως στους εφήβους. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η υπερεκπροσώπηση των κοριτσιών σε αυτά τα περιστατικά. Τι να πεις, πάμε παρακάτω. Ποιος γιορτάζει σήμερα? Γιορτάζει η Γλυκερία. Το ήθελε και ένας φίλος ακροατής. Πάμε να την ακούσουμε και να μείνουμε εκεί ψηλά. Έτσι κι αλλιώς οι πτώσεις έρχονται. Και μόνο με αυτά που ζούμε και αυτά που διαβάζουμε και αυτά που λέμε και αυτά που συζητάμε σήμερα, όλη μέρα.

Αυτό ήταν το πετάω, τραγούδι του Στέλιου Φωτιάδη για τη φωνή της εορτάζουσας Γλυκερίας. Η Γλυκερία εδώ παρέα με τα κίτρινα ποδήλατα. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε και στη Γλυκερία. Είναι η μοναδική Γλυκερία που ξέρουμε στο ελληνικό τραγούδι. Και πώς έκανα τώρα το συνειρμό, γιατί ήθελα να το πω κάπου κάποια στιγμή σε αυτά που ανέφερα για την χτεσινή βραδιά για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε και αν είδατε τη συμμετοχή του Ισραήλ και αν ακούσατε τις αντιδράσεις. Ακούστηκαν και ακούγονται, γιατί όπως είπε και η Μαρία Κοζάκου που παρέα με τον Γιώργο Καπουτζίδη παρουσίαζαν χτες τον πρώτο ημιτελικό, αυτή τη φορά οι ήχοι από το κοινό, ό,τι ακριβώς έκανε το κοινό και οι αντιδράσεις του ηχητικές, ακουγόντουσαν κανονικά, όχι σαν τις άλλες έτσι, φορές που σκέπαζαν τις αντιδράσεις κατά του Ισραήλ, γιατί για αυτές τις αντιδράσεις μιλάμε, για την εμφάνιση του Νόαμ Μπέταν με το τραγούδι Μισελ, που εκπροσώπησε το Ισραήλ στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision, πέρασε βέβαια και αυτό. Ήταν η αιτία που 5 χώρες απήχαν από το διαγωνισμό και από αυτά που ακούσαμε αλλά και στα βίντεο που κυκλοφορούν διακρίνονται οι αντιδράσεις και συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Σταματήστε την γενοκτονία». Ναι, φέτος τα ακούσαμε όλα αυτά κανονικά και φαντάζομαι ότι θα ακουστούν ξανά και στη βραδιά του μεγάλου τελικού. Και εδώ οι πτήσεις συνεχίζονται, μόνο που το τραγούδι πετάει μόνο του, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Αντύπας και Λίνα Νικολακοπούλου.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Αχ, αυτή τη σωτηρία της ψυχής που την αναζητούμε όλοι, αλλά κάποιοι δυστυχώς δεν την βρίσκουν και δεν την βρίσκουν ποτέ και επιλέγουν άλλους τρόπους. Λίνα Νικολακοπούλου πριν, Λίνα Νικολακοπούλου και τώρα, και μια από τις ωραιότερες έτσι διασκευές αυτού του σπουδαίου πραγματικά τραγουδιού που έφτιαξαν παρέα με το Σταμάτη Κραουνάκη. Η Λίνα Νικολακοπούλου σήμερα το βράδυ με όλα τα πρωινά της εξοχής θα βρεθεί στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου στην Πλάκα, με τα τραγούδια της, τους στίχους της προσαρμοσμένους στα γαλλικά, παρακαλώ πολύ. Μια μυσταγωγική μουσική παράσταση, αυτό υπόσχεται η και πολύ δική μας Λίνα Νικολακοπούλου, με επιλεγμένους στίχους τραγουδιών, ποιημάτων και κειμένων της που μεταφράστηκαν στη γαλλική γλώσσα από τη συνθέτρια και ερμηνεύτρια Τέτι Κασιόνι. Μια παράσταση που πραγματοποιήθηκε στη Χάγη, το Λουξεμβούργο και τις Βρυξέλλες, και μάλιστα είχε μεγάλη αποδοχή. Μια αφήγηση με αρμονική διαδοχή της γαλλικής και της ελληνικής γλώσσας. Όλα αυτά σήμερα στον πολύ ατμοσφαιρικό χώρο της Αγγλικανικής Εκκλησίας του Αγίου Παύλου στην Πλακά. Εμείς πάμε μακριά, αλλάζουμε ήπειρο εντελώς. Η Λάνα Ντελ Ρέι έρχεται εδώ, κορίτσι κι αυτό, με τη μελαγχολία της φωνής της και της μουσικής της, μας πάει από το τέλος στην αρχή. Αυτό είναι το Born to Die.

Αγαπημένη Λάνα Ντελ Ρέι, αυτό ήταν το Born to Die, από τα πρώτα δείγματα δουλειάς που είχαμε από τη φωνή και από τον τρόπο της. Είμαστε πολύ κοντά στον επίλογο. Οφείλω να στείλω χαιρετισμούς και καλό μεσημέρι σε Βέρεια, Ιγουμενίτσα, Κρανίδη, Άλιμο, Αγία Παρασκευή, σε μία φίλη και έναν φίλο από την Κοζάνη, στη Μυτιλίνη, στο Μάτι, στον Άλιμο ξανά, στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής, στην Αθήνα, στην Κερκίνη, στου Ζωγράφου, στην Τρίπολη, στο Παλιοσέλι στα Γιάννενα, στον Πειραιά και τα Σπάτα, στην Κηφισιά, τον Εύωσμο, το Όσλο, τα Εξάρχεια, την Καρδίτσα, σε μία φίλη και έναν φίλο από το Λουτράκι και στην Ηλιούπολη που έγινε σκηνικό τραγωδίας χτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κοινή παρέα και για αυτή την αίσθηση που μας μεταδίδετε, για το πώς νιώθετε κι εσείς τα πράγματα. Για να δούμε πώς θα είναι η αυριανή μέρα. Αύριο λίγο μετά τις 12, εδώ θα είμαστε ξανά, αν όλοι είναι καλά. Έρχεται η Βάνα Δαφέρμου. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο και την Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ελένη Γιανοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Μιχάλης Ρακιτζής έγραψε το τραγούδι αυτό. Το ακούσαμε από την Ελένη Δήμου. Δεν πιστεύω γενικώς. Δεν πιστεύω και όταν φτάνει μια κοινωνία να μην έχει αρχές και να μην πιστεύει. Τα δεινά είναι πολλαπλά. Και μερικά από αυτά ζούμε αυτές τις ημέρες. Ο Νίκος Σκλαβενίτης είναι εδώ για να φροντίσει τον ήχο. Η Ερυγκίντζου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-13-168-9 για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Το Viber μας, το Viber του Δεύτερου, για ό,τι θέλετε να μας γράψετε. Η Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Και να πιστεύω είναι αυτό που έρχεται παρακάτω, με τον Πάνο Βλάχο και την Ατασία Σαμποφίλιου. Ο Πάνος Βλάχος θα δώσει και τη δική του παράσταση αύριο 5η 14 Μαΐου στο Θέατρο Μέτσα.

Τα κόσματα, οι ζευγάρια μπορούν να τον αλλάξουν αρκεί να πιστέψουν ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί στη ζωή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο αγαθό αυτού του κόσμου και έχουμε όλοι πάρα πολύ στεναχωρηθεί με τα κορίτσια αυτά που προτίμησαν τον θάνατο από την ζωή, ίσως γιατί μέχρι και αυτή την ηλικία δεν είχαν δει κάτι που να αξίζει τον κόπο για να ζει κανείς, ίσως γιατί ήταν σε κατάθλιψη και γιατί δεν το πρόλαβαν οι γύρω τους, ίσως για χιλιάδες γιατί που θα μας μείνουν αναπάντητα. Ελπίζουμε ότι αυτή η κοπέλα που νοσηλεύεται τώρα μπορεί και να γίνει καλά και το ευχόμαστε με όλη μας τη δύναμη. Της αφιερώνουμε και όλα τα τραγούδια της εκπομπής. Αντώνης Βαρδής, Χάρης Αλεξίου και μια ροκ μπαλάντα είναι αυτή.

Κυριακή εκδρομή με τον Κωστή Μαραβέγια, που στο τέλος το λέει πως η ζωή είναι μικρή, μεγαλώνεις και φεύγεις. Εκείνος όμως έχει τα γενέθλια του σήμερα, χρόνια του πολλά και καλά. Και πάμε στα κρυφά του κόσμου, ένα ολοκένουργιο τραγούδι που έγραψε η Παυλίνα Βουλγαράκη και το τραγουδούν παρέα με τον Μίλτο Πασχαλίδη.

κρύφα του κόσμου, Παυλίνα Βουλγαράκη που γράφει το τραγούδι και ερμηνεύει παρέα με τον Μίλτο Πασχαλίδη, ολοκένουργιο τραγούδι, τα ακούσαμε μαζί μέσα από το δεύτερο πρόγραμμα. Να σας πούμε ότι αυτή την Κυριακή το δεύτερο πρόγραμμα θα εκπέμψει από το Μουσείο Παιχνιδιών, το Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών, μια διαφορετική ραδιοφωνική Κυριακή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσείων που είναι τη Δευτέρα που μας έρχεται, αλλά εμείς την Κυριακή θα βρεθούμε στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών. Εκεί θα βρεθεί στις 10 με 11 η Ιωάννα Νιαώτη, θα υποδεχτεί στην εκπομπή της τους ανθρώπους του μουσείου, οι οποίοι θα μας ξαναγήσουν στις συλλογές που φιλοξενούνται στις αίθουσές τους, θα μας συστήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις ειδικές δράσεις που έχουν σχεδιάσει για την Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Και αργότερα στις 11 έως τη 1 ο Κώστας Φασουλάς θα προσκαλέσει τους ακροατές του δεύτερου σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στον κόσμο των παραδοσιακών ελληνικών παιχνιδιών με όχημα τη φαντασία και τα τραγούδια βέβαια που απευθύνονται στο παιδί μέσα μας που όλοι κουβαλάμε. Το παραδεχόμαστε, δεν το παραδεχόμαστε, εκεί είναι το παιδί μέσα μας πάντα. Λοιπόν, δεύτερο πρόγραμμα, Κυριακή 10 με 1 από το Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών εκπέμπει. Μπορείτε να μας βρείτε εκεί ή μπορείτε να μας ακούσετε. Πάμε εδώ σε ένα κρυφτό ακόμα, ένα παιδικό παιχνίδι που το κουβαλάμε και το κάνουμε και ως ενήλικες με άλλο τρόπο. Ο Γιάννης Εμμανουηλίδης γράφει, η Ελευθερία Ερμανιτάκη τραγουδά αυτό το κρυφτό.

Ένα κρυφτό ανηλίκων, αλλά οι ενήλικες πάνε και σε ωραίες παραστάσεις, και έτσι αυτή την Πέμπτη 14 και την Παρασκευή 15 τα τραγούδια της Μεσογείου με την Φένια Παπαδόδημα θα ακουστούν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Επίσης αυτή την Πέμπτη η Ελεάνα Λεώνη παρουσιάζει στο Ήλιον Πλας τη νέα της δισκογραφική δουλειά, και εδώ ο Δημήτρης Μπάκουλης θα μας τραγουδήσει τα Κβάντα, αφού στείλουμε τους χαιρετισμούς στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Αγία Παρασκευή και τη Σαντορίνη. Ο Δημήτρης Μπάκουλης γράφει και τη μουσική, Ουρανία Πατέλη τους στίχους.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το καλοκαίρι πλησιάζει και το μυαλό σου τρέχει στα πανηγύρια. Αχώς Fest, η πρώτη γιορτή του καλοκαιριού στην πόλη. 17 Μαΐου, στο Πλήφα. Μπάντα εντόπικα, κιντέρια, λάσκα, σουρλουλου μπάντ. Ο Αχώς περιγράφει τον ήχο του γλεντιού και το Αχώς Fest μας καλεί να τον ακούσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια ξεχωριστή φεστιβαλική εμπειρία. Πρόλαβε το εισιτήριό σου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 10 το πρωί η Ιωάννα Νιαώτη και στις 11 ο Κώστας Φασουλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Μουσείο Παιχνιδιών, συνομιλούν με τους ανθρώπους του μουσείου και παίζουν τραγούδια που απευθύνονται στο παιδί μέσα μας. Μια διαφορετική ραδιοφωνική Κυριακή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσείων.

Αυτός είναι ο Μάριος Ψαριανός. Στην πρώτη του δισκογραφική δουλειά, η εποχή της αποσύνδεσης, ο Μάριος Ψαριανός, στο τραγούδι «Στάσου», ο Μάριος που είναι και γιος του γνωστού και αγαπημένου Δημήτρη Ψαριανού, και πάμε να τον συναντήσουμε αυτή την Πέμπτη, 14 του μήνα, στο Σταυρό του Νότου Κλαμπ, στη δική του παράσταση εκεί. Πάμε να συναντήσουμε και τους Olympians να τραγουδούν την μουσική του Βαγγέλη Πιτσιλαδή και τους στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου, «Ανάμνησης».

Ο αγαπημένος μας Γιώργος Παπαστεφάνου, ο κύριος Έντισον της ελληνικής ραδιοφωνίας, έχει σήμερα τα γενέθλιά του, χρόνια του πολλά και καλά, του στέλνουμε ευχές και αγάπη. Ο τηλεοπτικός, ο ραδιοφωνικός παρουσιαστής, ο παραγωγός, ο δημοσιογράφος, ο στιχουργός, που από την παιδική του ηλικία ακούγε ραδιόφωνο και στην ηλικία των 12 ετών άρχισε να πηγαίνει στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Στα 15 του ήταν ήδη μέλος της κινηματογραφικής λέσχης. Σε ηλικία σχεδόν 19 ετών ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας τότε ως μαθητευόμενος και στη συνέχεια επαγγελματικά, μια ενασχόληση που σταμάτησε το 2011. Την περσινή χρονιά χάρισε στην ΕΡΤ και την δισκοθήκη του και την βιβλιοθήκη του, και από τότε έχουμε εδώ μια αίθουσα η οποία ονομάζεται Γιώργος Παπαστεφάνου και έχει μέσα όλα τα υλικά αυτά με τα οποία έκανε εκπομπή τόσα χρόνια στη ζωή του. Παρότι μεγάλωσε με κλασική μουσική, το κοινό το γνώρισε κυρίως από τη σχέση του με το λαϊκό τραγούδι. Ένα το όνομά του είναι βέβαια άρρηκτα δεμένο με το νέο κύμα. Και εδώ ακούμε το Ρένο Χαραλαμπίδη σε μια διασκευή του τραγουδιού του Γιάννη Σπανού και του Γιώργου Παπαστεφάνου, το Θυμίσου το Σεπτέμβρη.

Ώρα να στείλουμε τους χαιρετισμούς στη Νέα Καρδιά Καβάλα, στον Οροπό, το παλιό Καρλόβαση Σάμου, τη Μενεμένη, τη Σαντορίνη, τα Βασιλικά Θεσσαλονίκη, στο Όσλο με την ωραία φωτογραφία που μας στείλατε από εκεί που είναι σαν πίνακα ζωγραφικής. Και εδώ έρχεται μια βροχή με την Έλενα Λεόνι, που σας είπαμε και πριν ότι αύριο Πέμπτη θα δώσει τη δική της παράσταση στο Ήλιον Πλας, παρουσιάζοντας και τα τραγούδια της δισκογραφικής της δουλειάς. Αυτό λέγεται βροχή, το έχει γράψει η ίδια.

Αυτό το άσπρο ρόδο το έγραψαν ο Χρήστος Λεοντής και ο Τάκης Μιχαηλίδης και το τραγούδισε βέβαια η Μαρινέλα. Να σας πούμε ότι το περιοδικό Μέτρο Νόμος, που ασχολείται βέβαια με τη μουσική, γιορτάζει τα 25 χρόνια του την 5η αύριο 14 Μαΐου στις 7.30 στον Ιαννό, με μια βραδιά που είναι αφιερωμένη στο Χρήστο Λεοντή, που ήταν και ο πρώτος, το πρώτο εξώφυλλο του περιοδικού Μετρονόμος. Και θα μιλήσουν ο Χρήστος Λεοντής, ο Φόντας Λάδης και ο Δημήτρης Μανιάτης. Στο δεύτερο μέρος θα ακουστούν τραγούδια του Χρήστου Λεοντή, από τον Πάνο Μπούσαλη, τον Μίλτο Πασχαλίδη, την Ιρώσα Ία, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Αγγελική Τουμπανάκη και την Ιωάννα Φόρτη. Όλα αυτά αύριο 5η 14 στις 7.30 στον Ιαννό. Χρήστος Λεοντής και εδώ, Μιχάλης Παπανικολάου και Πού να χωρέσει το όνειρο, ζωντανή ερμηνεία από τον Δημήτρη Μητροπάνο και χοροδιά.

Και πηγαίνοντας προς το φινάλε σιγά σιγά, να στείλουμε τους χαιρετισμούς σε Μολάους, Βύρωνα, νέους επιβάτες της Θεσσαλονίκης, στη Γαστούνη, στον Κρόκο Κοζάνης. Να σας ευχαριστήσουμε για όλη την παρέα και την επικοινωνία. Να ευχαριστήσουμε τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που φρόντισε τον ήχο, την Ερυγκίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας. Να στείλουμε τα χρόνια πολλά στη Γλυκερία που γιορτάζει σήμερα, σε όποια κυρία έχει αυτό το όνομα, αλλά και στη Γλυκερία την τραγουδίστρια. Με τη φωνή της θα κλείσουμε, να τραγουδάει Απόστολο Καλδάρα και Λευτέρη Παπαδόπουλο και Βάρα Νταγερέα, σε ζωντανή εκτέλεση από τη Βάνα Δαφέρμου. Γεια και χαρά, να είστε καλά, τα λέμε αύριο στις 2.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Δεν ξέρω αν στα αλήθεια η σκέψη, από μόνη της τουλάχιστον, θεραπεύει τους πόνους. Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Αλλά η αλήθεια είναι πως χρειάζεται σιωπή κάποιες στιγμές, όπως έλεγε το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Ο Γιάννης Γεωργιλάς ήταν «Στο ποτάμι», ο τίτλος του τραγουδιού. Χρειάζεται σιωπή και εκνευρίζεσαι κιόλας, όχι όταν αυτή δεν υπάρχει, όταν τα πράγματα πηγαίνουν προς την αντίθετη πλευρά, προς την αντίθετη κατεύθυνση. Έβλεπα χθες το μεγάλο κανάλι ειδήσεις και μετά το κλείσα βέβαια, που είχαν μια αναπαράσταση, όχι ακριβώς αναπαράσταση, τις ίδιες τις εικόνες από κάμερα, λέει, ξέρω εγώ, της γειτονιάς, δεν ξέρω πού. Έδειχνε το φορείο με το κορίτσι το ένα, έδειχνε παραλίγο δηλαδή να δούμε και τη σωρό του άλλου. Η αστυνομία, λέει, ήρθε αμέσως, ξέρω εγώ, κτλ. Και έδειξε ακριβώς τι έγινε πριν από μερικές ώρες, ας πούμε, πριν. Ξέρετε γιατί μιλάω, ξέρετε για ποια υπόθεση και σε ποια υπόθεση αναφέρομαι. Δεν είναι απαραίτητα όλα αυτά. Θα έλεγα, εντάξει, στο βωμό της τηλεθέασης και στο βωμό, ας πούμε, της τάχα ενημέρωσης, ορισμένοι συνάδελφοι βγαίνουν από τα όρια. Θα μου πεις ποια είναι αυτά τα όρια και ποιος τα ορίζει τα όρια. Αυτή είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα και μια άλλη μεγάλη ιστορία. Η αλήθεια είναι πως έκλεισα τηλεόραση. Μετά δεν είδα να το έκαναν και άλλα κανάλια. Μεγάλα ή μικρά. Έμεινα μόνο στο ένα και από εκείνη την ώρα, από το βράδυ, με απασχολεί περισσότερο αυτό και από την πρόκριση του Ακύλα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Καλό παιδί ο Ακύλας. Ξέρετε, το να πεις καλό παιδί μια φορά πάει και στο γνωστό ανέκδοτο που συζητάνε δύο κοπέλες και λέει, είναι καλός ερωτικά, ας πούμε, ο Γιάννης. Λέει, είναι καλό παιδί. Λέει, δεν κατάλαβες, λέει, είναι καλό ερωτικά. Λέει, είναι καλό παιδί. Είναι σαν να λένε στο ερωτικά, ας πούμε, ο Γιάννης. Λέει, είναι καλό παιδί. Λέει, δεν κατάλαβες, λέει, είναι καλό ερωτικά. Λέει, είναι καλό παιδί.

Johnny B. Good, ο Chuck Berry από τα παλιά, όπως και να έχει το πράγμα, τον κόσμο αυτό δεν το γνωρίζεις πια, όπως λέει και το επόμενο, έτσι είναι τα πράγματα, όλοι ψάχνουμε μια λύση, ψάχνουν για μια έξοδο, μαζευτήκαμε χιλιάδες στο αδιέξοδο.

ένωσα τα ακίνητα χαμόγελα. Τον κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Έργα στημένα,

διαλύθηκα, οι μάσκες του έχουν πέσει. Τον κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια.

Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που έρχονται στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές. Βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις που ήδη διαμορφώνονται. Και βέβαια με το Viber, με το γνωστό τρόπο, εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί, βάλτε στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μετά τα πράγματα είναι πολύ εύκολα.

Σήμερα που λέτε είναι μια μέρα που τη θυμάμαι πάντα, γιατί έχει γενέθλια ο αγαπημένος μας Γιώργος Παπαστεφάνου. Ο άνθρωπος που συνέβαλε όσο λίγοι στη διαμόρφωση όχι μόνο μουσικού γούστου, αλλά και συνολικής έτσι, αισθητικής και όχι μόνο στο ραδιόφωνο. Του τα είπα διαζώσει, σας τα πω και δημόσια. Έτσι κι αλλιώς ο Γιώργος που κλείνει σήμερα τα 85, γεννημένος στις 13 Μαΐου του 1941, είναι ακόμα ενεργός. Δεν πέρασε πολύς καιρός που έκανε αυτή την δωρεά, τη σπουδαία μεγάλη δωρεά, στην ΕΡΤ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία, με την δισκοθήκη, τα βιβλία και όλα αυτά. Είπαμε για αυτά, μιλήσαμε. Του εύχομαι να είναι πάντα υγιής, πάντα δυνατός και πάντα να εμπνέει με το δικό του τρόπο. Ξέρει εκείνος, έχει και ένα κανάλι στο YouTube. Μπορείτε να δείτε εκεί πάρα πολλά πράγματα, σπουδαία πράγματα από το μεγάλο αρχείο όλων αυτών των χρόνων που βρέθηκε όχι μόνο στην Ελληνική Ραδιοφωνία, αλλά ευρύτερα, είπαμε, στο χώρο του πολιτισμού, στο χώρο της άσκησης επιρροής. Αυτά είναι που κοιτάμε βλέποντας πίσω και προσπαθούμε να δούμε τι φαίνεται μπροστά, αν κάτι φαίνεται. Οι εποχές έχουν αλλάξει, είναι βέβαιο αυτό, δεν μπορεί κανείς να το προσπεράσει, ούτε μπορεί να μην το παραδέχεται. Τέλος πάντων, ας μην λέμε πολλά. Χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας φίλο και όχι μόνο Γιώργο Παπαστεφάνου. Θα του στείλω αυτό που ξέρω πως του αρέσουν κάτι τέτοια και ακούει και τις εκπομπές. Να είναι καλά.

0: έφτασε στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πριν από την αναχώρησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η προτεραιότητά του είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Σε καραντίνα, 1.700 επιβάτες κουραζιερόπλου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρετερίτιδας. Τριήμερο πένθος κηρύσσει ο Δήμος Ηλιούπολης μέχρι την Παρασκευή για το χθεσινό θάνατο της 17χρονης. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μια ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι γεγονός πως αυτός ο εμφύλιος δεν τελείωσε ποτέ. Καταλαβαίνετε πως το λέω. Υπάρχει υψηλή ένταση παντού. Διαφωνούμε πια για το παραμικρό. Και δεν μιλάμε για το φανάρι, ποιος πέρασε, ποιος είχε προτεραιότητα, για τη θέση στο πάρκινγκ. Μιλάμε και για πράγματα τα οποία κανονικά θα έπρεπε να μας ενώνουν. Ας πούμε, το παραμικρό είναι αυτό που γύρει εντάσεις. Δεν λέμε τώρα για τον Ακύλα, το παιδί αυτό που, εντάξει, είπαμε, είναι άλλο πράγμα η κριτική επί της ουσίας του τραγουδιού, και άλλο αν έχει στραβή μύτη, ξέρω εγώ, και όλες αυτές τις αχλαμάρες που ακούγονται δεξιά και αριστερά, κατά κυριολεξία αυτό. Ακόμα και τα κορίτσια αυτά, χθες διάβασα και είδα στο διαδίκτυο, ευτυχώς τα κλείνω, δεν τα βλέπω περισσότερο, τρομακτικά πράγματα. Είναι, δεν ξέρω, είναι ίδιο της φυλής, ας πούμε, αυτός ο εμφύλιος, ο εσωτερικός, είναι ίδιο της φυλής, να μην ψάχνουμε να βρούμε εκείνα που μας ενώνουν, ας πούμε, και να αφήνουμε στην άκρη τα άλλα που μας χωρίζουν. Εμείς πάμε μάλλον στην αντίθετη πορεία. Ψάχνουμε να βρούμε τι είναι αυτό που μπορώ να διαφωνήσω και τι είναι αυτό που μπορώ να γκρινιάξω, ας πούμε, και εκεί επενδύω. Επενδύω, τι να σου κάνουν για τα παιδιά.

0: Η ημερολόγιο μηχανών, ημέρα 52. Μας μεταφέρουν και μπαίνουμε σε τούνελ.
1: Ημερολόγιο μηχανών, στοίχημα, πατρίδα, αυτό ήταν που τέλειωσε, γιατί αυτό που έρχεται το στέλνουμε στο Ρέθυμνο.

Σας ευχαριστώ θερμά για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Εντός, εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής και εκτός Ελλάδος μας ακούτε από το rteco.gr βέβαια. Εκεί υπάρχουν όλες οι εκπομπές μας και για μεταχρονολογημένη ακρόαση, αλλά ακούτε και το πρόγραμμα του Δεύτερου, όπως και όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας σε πραγματικό χρόνο και υψηλή ποιότητα ήχου. Έφυγε από τον κόσμο μετά τον Σταύρο Τσόχο, που, για τον οποίο είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες μέρες, ένας άλλος σπουδαίος σε ηλικία 88 ετών, ο Ηρακλής Κοτζιάς, συναδελφός μας εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Έχω πολλές αναμνήσεις από εκείνον, όπως έχουμε οι περισσότεροι από τους παλιότερους, θα έλεγα, που τον συναντήσαμε. Ένας πραγματικός άρχοντας της δημοσιογραφίας, με την έννοια πως ήταν σε αυτό τον πολύπαθο χώρο των αθλητικογράφων, αθλητικών συντακτών, εκφωνητών κτλ. Πάντα μια ήρεμη δύναμη, πάντα μια ψύχρεμη φωνή, με γνώση, ευγένεια. Καλό του ταξίδι.

0: Μια ωραία συνεργασία εδώ. Κατά καιρούς επιστρέφουμε. Υπόγεια ρεύματα με το Θάνο Μικρούτσικο.
1: Τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν.

Εντάξει, είπαμε. Οι διασκευές, όταν δεν είναι αυτός ο σκοπός, αναδεικνύουν και άλλες αποχρώσεις του ιδίου του έργου, έτσι. Μιλώ για σας που μου γράφετε για την οριακή, την συνταρακτική, έτσι κι αλλιώς, Μαρία Δημητριάδη. Αλλά είπαμε, όταν δεν είναι αυτός ο σκοπός, τα πράγματα, ευρύτερα τα πράγματα, γίνονται με μεγαλύτερη άνεση, με μεγαλύτερη άπλα, χωρίς πίεση. Εκεί που υπάρχει πίεση, συνήθως υπάρχει, υποκρύπτονται πράγματα. Χρυσούλα, η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι μαζί μας στη τεχνική επιμέλεια. Ακολουθεί ο Σιδερής Πρίντεζης με το κλειδί του Σολ, τη δική του εκπομπή. Πόσες φορές δεν μας πιέζουν, πάρε απόφαση τώρα, λίγη προθεσμία. Πάρε αυτό και μετά δίνουν παράταση, ας πούμε, στην προθεσμία. Πες μου στις σχέσεις, πες μου, όχι, πες μου τώρα, πες μου, θα σου πω αύριο. Όχι τώρα, τώρα, τώρα. Όπου υπάρχει πίεση, λοιπόν, τέτοιου τύπου πίεση, όχι άλλη, ξέρετε που έχουμε μερικοί και μας ανεβαίνει η πίεση βλέποντας τα κανάλια καμιά φορά, ενίοτε, ας πούμε, ας το βάλω έτσι πιο κομψά, υποκρύπτεται και κάτι άλλο. Εδώ όμως δεν υποκρύπτεται τίποτα, η Πάτη τα λέει καθαρά στο Free Money, είναι και sold out από ό,τι μάθαμε η συναυλία της στο Λυκαβητό, μεθαύριο, υπέροχη, πάντα υπέροχη. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την Πέμπτη στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στα 7 λεπτά περίπου μετά τις 4, και σας καλησπερίζουμε. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη που είναι στον ήχο και ο Σιδερής Πρίντεζης που είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Ξεκινήσαμε με τα Γενέθλια της Αγάπης, ένα κομμάτι από τα Κυκλάμινα του Ολύμπου, ένα άλμπουμ στο οποίο έχουμε αρκετές φορές επανέλθει για την ορχιστρική έναρξη της εκπομπής αυτής. Είναι το άλμπουμ που είχε προκύψει από τη συνεργασία του Χρήστου Νικολόπουλου με τα Χάλκινα, με την μπάντα της Φλόρινας. Και αφού είμαστε στο Χρήστο Νικολόπουλο, ήταν δική του σύνθεση άλλωστε αυτό που μόλις ακούσαμε, να πάμε και σε άλλο ένα δικό του τραγούδι με τους στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη, Μελίνα Κανά τραγουδά Βήματα.

Βήματα λοιπόν από τη Μελίνα Κανά, και έτσι όπως η εκπομπή αυτή προχωρά, όπως ξέρετε, εδώ και τόσα χρόνια αρκετές φορές συνειρμικά, εδώ θα πάμε σε κάποια άλλα βήματα του ελληνικού τραγουδιού. Ένα τραγούδι που το θεωρώ πολύ όμορφο, αλλά δεν είναι πάρα πολύ γνωστό. Είναι από ένα μεγάλο δίσκο που κυκλοφόρησε το 1969, 12 βράδια λεγόταν ο δίσκος. Η Λίτσα Σακελαρίου τραγουδούσε τα κομμάτια, ήταν η τραγουδίστρια. Ο Πέτρος Ζέρβας και ο Γιώργος Γεωργιάδης είχαν γράψει τα τραγούδια, και από εκεί θα ακούσουμε αυτά τα βήματα.

Η Λίτσα Σακελαρίου τραγούδισε «Τα βήματα», ένα τραγούδι από το προσωπικό της άλμπουμ «12 βράδια» το 1969. Και εμείς τώρα θα έρθουμε ένα βήμα μπροστά. Δεν είναι μόνο ο τίτλος από το επόμενο τραγούδι, θα έρθουμε πολλά βήματα μπροστά για να είμαστε ακριβείς. Θα έρθουμε στο σήμερα από ένα καινούριο άλμπουμ που κυκλοφόρησε, «Η ψυχή που δεν ξοδεύτηκε» είναι ο τίτλος. Τραγούδια με τη Λιδία Σέρβου, ένα βήμα μπροστά λοιπόν.

Ήταν η Λιδία Σέρβου, πάλι στα ίδιο τίτλο αυτό το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε, μέσα από το καινούριο της άλμπουμ, ένα ψηφιακό άλμπουμ, «Η ψυχή που δεν ξοδεύτηκε». Η Λιδία Σέρβου, εκτός από τις πολλές μουσικές της σπουδές, από το κλασικό τραγούδι και τη βυζαντινή μουσική μέχρι το πιάνο και τα ανώτερα θεωρητικά, έχει εξειδικευτεί στην μουσική και την κίνηση για παιδιά μέχρι 7 ετών, αλλά και γενικότερα στην μουσικοκινητική αγωγή με μεταπτυχιακό από το ΕΚΠΑ. Στο άλμπουμ αυτό, να πούμε ότι τα τραγούδια έχουν γράψει ως προς τη μουσική ο Σταμάτης Χατζηφσταθίου, ο Νεοκλής Νεοφυτίδης, ο Χρήστος Θεοδόρου, ο Γιάννης Παλαμίδας, η Εύη Κόκορη και η ίδια η Λιδία Σέρβου, ενώ στιχουργικά υπογράφουν ο Ανδρέας Καραγιαννίδης, ο Νεοκλής Νεοφυτίδης, η Μαρίνα Φραγκεσκίδου, ο Γιώργος Καραολάνης, ο Γιάννης Παλαμίδας και η Εύη Κόκορη. Είναι όλα τα τραγούδια σε ενορχήστρωση του Νεοκλή Νεοφυτίδη. Η Εύη Κόκορη έγραψε το τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν, «Ένα βήμα μπροστά», ενώ αυτό που μόλις τέλειωσε ήταν του Σταμάτη Χατζηευσταθίου και του Ανδρέα Καραγιαννίδη, ενώ υπάρχει και ένα ντουέτο με τον Γιάννη Παλαμίδα. Να πάμε στο Σταμάτη Χατζηευσταθίου σε παλιότερη δουλειά. Εδώ είναι δική του και η στίχη και η μουσική. Τραγουδά ο Γεράσιμος Ανδριάτος. Και αυτά είναι τα πιο μεγάλα μυστικά.

Στην ταινία Τζένι Τζένι του Ντίνου Δημόπουλου φαινόταν να το τραγουδάει Νόρα Βαλτσάμι, τραγουδούσε όμως και τυχωματά αυτό το τραγούδι το μεγάλο μυστικό μου του Κώστα Καπνίση και του Ντίνου Δημόπουλου. Ο Κώστας Καπνίση που υπέγραφε τη μουσική της ταινίας. Το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου με έναν εξαιρετικό θεία σου παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

άλλο μυστικό μου και από το Τζένι Τζένι του Ντίνου Δημόπουλου του 1966, τρία χρόνια πριν, η ψεύτρα του Γιάννη Νταλιανίδη 1963, η Αλίκη Βιουκλάκη τραγουδά το μικρό μου μυστικό του Μίμη Πλάσια και του Κώστα Πρετεντέρη, όσο προλάβουμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Πρόστιμα 1,76 εκατομμυρίων ευρώ στην ΦΑΓΕ για θέμητη κερδοφορία και 200.000 στην Τοβάλιο Γκρίς για οχλήσεις προς οφειλέτη χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της οφειλής. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών τεστ της αγωγής για τα πρότυπα και ονάσια σχολεία. Από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, η υποβολή μηχανογραφικού των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Κρήτη. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουραζιερόπλου στο Μπορντό Γαλλίας μετά τον θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
6: Ναύσα! Ομπεσενέ!
5: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο δεύτερο ημίωρο. Τα Κορδόνια ήταν ένα τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη και της Ελένης Φωτάκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης βεβαίως το τραγούδισε, που είχε ακουστεί σε μια παράσταση με τον τίτλο του Αγόρι με τις δυο καρδιές πριν από δύο χρόνια. Είχαμε μιλήσει με τον σκηνοθέτη Τάκη Τζαμαριά τότε και θα ξαναμιλήσουμε και τώρα, όχι βέβαια για την παράσταση εκείνη, απλώς ήταν μια ωραία αφορμή να θυμηθούμε το τραγούδι. Με μια παράσταση που σκηνοθετεί και παίζεται τώρα στο σύγχρονο θέατρο, στο Γκάζι. Κύριε Τζαμαριά, καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Πολύ καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Ωραία, σαν... ωραία. Ναι, ναι, ναι.
1: Ξανά μαζί.
0: Έχουν περάσει, ναι, ναι. Αυτό είναι πάλι, ναι, άλλο έργο.
1: Πολύ. Το Αγόρι με τις δυο καρδιές, ναι. Τώρα αυτές τις μέρες ο ένας ηθοποιός που έπαιζε εκεί, ο Χρήστος, είναι που έκανε το δεύτερο γιο. Είναι και υποψήφιος για τα βραβεία Χόρν. Και έτσι είναι και αυτό.
0: Α, το είδα, είδα κάποια ονόματα. Πείτε μου το επώνυμό του, ο Χρήστος Διαμαντούδης.
1: Ο Διαμαντούδης.
0: Ναι, ναι, ωραία. Πάμε στη συνένεση που είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο. Είναι ένα πολύ πυκνό έργο. Είναι μια παράσταση πάρα πολύ γρήγορη. Θα την έλεγα κινηματογραφική αν ο όρος δεν έχει πολύ φορεθεί.
1: Θα μπορούσε, γιατί έχει πολλές εναλλαγές.
0: Ναι.
1: Έχει γρήγορη εναλλαγή σκηνών, ναι, θα μπορούσε βέβαια.
0: Το μόνο που θα πω, γιατί θέλω να μιλήσετε εσείς για την παράσταση κυρίως, το μόνο που θα πω για την υπόθεση στην αρχή, όπως σας το είπα και μετά από την παράσταση, ότι ενώ νόμιζα ότι θα δω ένα δικαστικό δράμα ή ένα δικαστικό θρίλερ, αν θέλετε, έτσι όπως ξεκινάει η υπόθεση, μετά πηγαίνει στις προσωπικές ζωές των δικηγόρων των δύο πλευρών, να το πούμε έτσι, που μπλέκονται με τρόπους που θα τους πείτε εσείς μέχρι σε ένα σημείο, και μου θύμισε αρκετά, όχι ως δομή αλλά ούτε ως γλώσσα, να το τονίσω αυτό, το Closer του Patrick Barber, που το έχουμε δει στην Ελλάδα σε διάφορα ανεβάσματα. Ας πούμε λοιπόν δύο λόγια για την υπόθεση.
1: Ναι, καταρχήν νομίζω ότι πολύ σωστά το αντιμετωπίσατε, ότι πραγματικά, γιατί ο όρος συνένεση ως τίτλος αυτόματα σε πηγαίνει σε ένα νομικό όρο.
0: Ναι.
1: Σε ένα σταθερό νομικό όρο. Το μόνο που δεν υπάρχει σε αυτό το έργο είναι η σταθερότητα. Όλα κινούνται, όλα είναι ρευστά, όλα είναι αμφίσιμα.
0: Ναι.
1: Εγώ εκτιμώ πολύ την Ίνα Ρέιν. Έχω ξανακάνει έργο της πριν μερικά χρόνια,
0: ναι,
1: της Φιλές.
0: Στο θέατρο Σταθμός. Ναι.
1: Και τότε την ίδια περίοδο, το 17-18 γράφτηκε. Το, ναι, 18 βραβεύτηκε.
0: Είναι και βραβευμένο. Μάλιστα.
1: National.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το έργο αυτό, η, ναι, συνένεση, και είναι, έχει πραγματικά να κάνει. Εγώ την εκτιμώ πολύ αυτή τη συγγραφέα, γιατί με τα θέματα της και στα έργα της γενικά ανοίγει πάντα έναν δημόσιο διάλογο. Αφήνει ανοιχτά ερωτήματα. Δεν παίρνει θέση, δεν τοποθετείται ποτέ. Και αυτό έχει, ναι, πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Και έχει και πολύ μεγάλη δυσκολία στη διαδικασία της δουλειάς μέχρι να γίνει παράσταση. Δηλαδή μείναμε πάρα πολύ οστίαστος και οφείλω έτσι να το ομολογήσω και να πω πόσο καλή ήταν η συνεργασία με τους ηθοποιούς, γιατί πραγματικά έπρεπε όλοι οι ηθοποιοί να είναι ταγμένοι σε κάτι. Η διερεύνηση του έργου της είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Ναι. Και
1: υπόθεση, ναι,
0: ναι,
1: υπόθεση
0: αυτό
1: ουσιαστικά έχει να κάνει με το αφορμή, είναι ένας βιασμός, ναι, προκύπτει με αφορμή έναν βιασμό. Έχουμε ουσιαστικά την πορεία δικηγόρων,
0: ναι,
1: μιας ομάδας δικηγόρων και συγκεκριμένα του ενός που αναλαμβάνει την υπόθεση, και με αφορμή αυτό είναι σαν να βλέπουμε από τη μια τη θεσμική δικαιοσύνη και από την άλλη τη βιωμένη εμπειρία. Δύο κόσμοι παράλληλοι που δεν συναντιούνται ποτέ.
0: Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί το είδα και γραμμένο. Από την άλλη βέβαια έχουμε και τον δημόσιο κατήγορο, που είναι ο ένας από τους άλλους δικηγόρους που είναι από τους ρόλους,
1: ναι,
0: του έργου.
1: Που υπάρχει λίγο σαν τον εισαγγελέα τον δικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στον γραπτό και τον άγραφο νόμο στο έργο. Εμένα μου προέκυψε αυτό.
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια συγγραφέας η οποία αντλεί υλικό σίγουρα από τους κλασικούς και πολύ περισσότερο από την, από το αργαιο, από την τραγωδία. Αυτό εξάλλου φαίνεται σε μια σκηνή, ναι. Αν θυμάστε, υπάρχει μια ολόκληρη τοποθέτηση των ηρώων γύρω από το τι είναι η τραγωδία και τι πραγματεύει, μάλιστα. Η τραγωδία, και μάλιστα καταπιάνεται με την ίδια, δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, αυτό δηλαδή τι σημαίνει ο φόνος πάθους, τι σημαίνει όταν έχεις προδοθεί και κυρίως ως γυναίκα. Παρότι όμως είναι γυναίκα συγγραφέας, δεν τάσεται υπέρ των γυναικών, ούτε υπέρ των, κρατάει αποστάσεις. Γιατί ψάχνει να βρει αν μπορεί τελικά η συνένεση να υπάρξει. Τι είναι η συνένεση τελικά, γιατί καταλήγει να γίνεται μήπως επιθυμία ή είναι εξουσία ή συναισθηματική εξάρτηση.
0: Ναι, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για...
1: Υπάρχουν όλα.
0: Έτσι, ναι. Γιατί στην υπόθεση αυτή που είναι η αφορμή, όπως είπατε, ο βιασμός αυτός, όπως μας περιγράφεται τουλάχιστον, έγινε υπό την επίρρεια μέθης και εκεί ο θήτης το θεώρησε ως συνένεση, δηλαδή...
1: Τιμή
0: αντίδραση.
1: Η προσπάθειά του να υπερασπιστεί στάθηκε σε αυτό και προσπάθησε να ασχοληθεί με το παρελθόν της και ότι, ναι. έκανε ψυχοθεραπεία.
0: Δηλαδή θεώρησε συνένεση.
1: Δεν διερευνάται του θύματος, ναι. Το παρελθόν, δεν διερευνάται καθόλου στη διαδικασία της δικαιοσύνης το παρελθόν του θήτη.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Δηλαδή και εκεί βλέπετε και την ηθική, μια ηθική που παραβιάζεται, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, αυτό όλοι, που... Ουσιαστικά πάντως αντιμέτωποι με αυτό το γεγονός του βιασμού, αυτή η ομάδα φίλων δικηγόρων στο έργο, κατά κάποιο τρόπο διαταράσσει τη ισορροπία τους, γιατί το έξω έρχεται μέσα. Δηλαδή ο χώρος της δικαιοσύνης έρχεται και λίγο μέσα στο σπίτι και κλονίζει τις σχέσεις.
0: Εγώ μένω πολύ σε αυτό που είπαμε, που φαίνεται ότι καμία φορά η συνένεση θεωρείται η μη αντίδραση, διότι συμφωνία δεν υπήρξε σε καμία περίπτωση,
1: η σιωπή. Ναι,
0: αλλά ακόμα και η μη αντίδραση θεωρείται συνένεση. Και θέλω να μείνω και σε άλλη μια φράση, δεν θα τη μεταφέρω σωστά, γι' αυτό θα σας ζητήσω να το μεταφέρετε εσείς. Είναι μια φράση που μου έμεινε από το έργο, που έχει να κάνει με το τι είναι το τίμημα, δηλαδή εάν το να πληρώσεις ένα τίμημα για μία σου πράξη είναι η μετάνοια και αν αρκεί αυτό, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Ναι, ότι η μετάνοια δεν είναι αρκετό, ότι ουσιαστικά, ναι. Θα πρέπει κανείς να τιμωρηθεί, δηλαδή το να πεις, το να ζητήσεις συγγνώμη, που εδώ ζητάτε και αυτό, γιατί δεν υπάρχει, κυρίως στις σχέσεις τις προσωπικές του ζευγαριού,
0: ναι, ναι.
1: Μπαίνει το ζήτημα της συγγνώμης.
0: Ναι.
1: Αλλά ότι και τι σημαίνει συγγνώμη, αναρωτιούνται όλοι. Ναι. Κάποιες, η συγγνώμη σημαίνει ότι έχεις κάνει κάτι και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια ανάλογη τιμωρία.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, όταν έχεις καταστρέψει τη ζωή ενός ανθρώπου, γιατί εδώ μιλάμε ότι ο καθένας διεκδικεί τη δική του αλήθεια βέβαια στο δικαστήριο. Τελικώς όμως θα επικρατήσει η αλήθεια του ενός. Και αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα που θέτει.
0: Ναι, γιατί καμία φορά η αλήθεια μπορεί να είναι μία, αλλά να είναι ειδωμένη από διαφορετικές πλευρές.
1: Γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει μία αλήθεια. Ο καθένας διεκδικεί τη δική του αλήθεια.
0: Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι δεν συζητιούνται όλα αυτά τα ζητήματα που είναι εξαιρετικά σημαντικά και παραμένουν ακόμα, αλλά δεν συζητιούνται σε ένα δικαστικό περιβάλλον. Δεν μπαίνουν μέσα νόμοι, διατάξεις, παράγραφοι, χαραμάδες.
1: Μπράβο,
0: πάνε στο πώς το αισθάνεται ο καθένας, και οι άντρες ξεχωριστά και οι γυναίκες ξεχωριστά, και πόσο μπαίνει ο δικηγόρος μέσα, πόσο μπαίνει ενώ και το επάγγελμα, πόσο είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι εκτός.
1: Πόσο προκαταλήψεις και όλα, ναι, ναι, ναι, ναι. Τα στερεότυπα.
0: Αυτό που είπατε πριν, βιώματα.
1: Ναι.
0: Αυτό που είπατε, βιώματα.
1: Πόσο διαφορετικό θέμα είναι το θέμα του βιασμού και των ορίων. Επίσης στη σχέση, γιατί ξέρετε από το 19 ξέρω, είναι πια, έχει περάσει στην Ευρώπη, ακόμα και μέσα στο γάμο, ότι πρέπει να υπάρχει συνένεση για μια ερωτική πράξη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν ένας από τους δύο πει όχι, κανονικά θα πρέπει να σταματήσει.
0: Ναι, βέβαια. Καταλάβατε. Βέβαια.
1: Αυτή όμως, αυτό το εκθέτει, δεν είναι ότι τοποθετείται και το θεωρεί, ναι. Θετικό ή αρνητικό. Λέει πόσο θολά είναι τα πράγματα. Τώρα σε ένα ζευγάρι τι σημαίνει το όχι. Δηλαδή δείχνει τη ρευστότητα και τις αντιφάσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό.
0: Όπως το περιγράφετε πάρα πολύ ωραία και στο σημείωμά σας, κύριε Τζαμαριά, στην πρώτη λέξη κιόλας, που είναι μια λέξη που όλοι μας, ή τουλάχιστον να σας μιλήσω για εμένα, την έμαθα τα τελευταία χρόνια ή την τελευταία δεκαετία, μιλώ για την ενσυναίσθηση.
1: Ναι. Χαίρομαι πολύ που το επισημαίνετε, γιατί νομίζω ότι ο απότερος στόχος είναι ότι και ορίζει κατά κάποιο τρόπο αυτό που όντως έχει δίκιο ο ήρωας του έργου, ότι τη χρησιμοποιούμε ως καραμέλα, αλλά ουσιαστικά δεν λειτουργεί στις σχέσεις μας πραγματικά. Και νομίζω ότι αυτή προτείνει ότι πρέπει να σταματήσουν τα λόγια, πότε θα υπάρξει συνένεση, αν πραγματικά αφουγκραστεί ο ένας τον άλλον. Καταλάβατε, όταν ακούσουμε και αισθανθούμε την κραυγή του άλλου.
0: Ναι, γιατί μήπως και η συγγνώμη που είπατε πριν δεν έχει γίνει λιγάκι καραμέλα, δεν έχουμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα ότι από τότε που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο. Μα, αυτό που λένε το φιλότιμο είναι μια λέξη που δεν θα τη βρούμε σε λεξικά ξένα. Να πούμε τους συντελεστές πριν πάμε και σε κάτι άλλο που έχετε το φετινό καλοκαίρι.
1: Είναι ό,τι πιο δύσκολο που βάζετε, γιατί συνήθως έχω πρόβλημα με τα ονόματα.
0: Εντάξει, τα έχω κι εγώ ανοιχτά μπροστά μου. Άμα είναι, θα σας συμπληρώσω εγώ.
1: Ωραία. Νομίζω στη μουσική είναι ο Ανδρέας ο Κουρέτας.
0: Ναι.
1: Στην κινησιολογία είναι η Αγγελική.
0: Εκεί Τρομπούκη. Ναι.
1: Ναι, Τρομπούκη.
0: Δεν μου έχετε πει τους ηθοποιούς ακόμα.
1: Α, να σας πω τους ηθοποιούς. Νομίζω ο Αλέξανδρος ο Μαυρόπουλος και ναι. Η Κίτη Παϊτατζόγλου
0: ναι.
1: που κρατάνε αυτό το... Ουσιαστικά είναι λίγο οι δύο κύριοι πόλοι
0: ναι.
1: της σύγκρουσης.
0: Εγώ θα το έλεγα ότι είναι σαν μία μπαλάντζα, σαν μία ζυγαριά.
1: Ακριβώς,
0: ναι. ναι.
1: Είναι η Βαλέρια Δημητριάδη.
0: Ναι.
1: Ο Παναγιώτης, ξεχνάω τον όνομα.
0: Γαβρέλας.
1: Ο Γαβρέλας.
0: Ναι.
1: Ο Ερίκος ο Μιλιάρης.
0: Ναι.
1: Η Καλλιόπη Παναγιωτίδου. Και η Μανταλένα Καραβάτου.
0: Σωστά.
1: Μπράβο που τα είπατε. Έχω πρόβλημα
0: ναι,
1: με
0: ναι.
1: τα ονόματα.
0: Να σημειώσω και τα σκηνικά και τα κοστούμια. Βλέπω Έλλη Εμπεδοκλή. Έχετε, ναι. Έχετε τη μετάφραση.
1: Και τους φωτισμούς. Α, βέβαια.
0: Ναι.
1: Η μετάφραση είναι του Αντώνη Πέρη.
0: Ναι.
1: Είναι ο ίδιος που είχε κάνει και στις Φυλές.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό ζήτησα ναι, τον ίδιο λίγο ναι, να το μεταφράσει.
0: Και στους φωτισμούς είπατε. Ο Γιώργος Αγιαννίτης.
1: Ναι. Ο.
0: Αγιαννίτης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, και είστε μέχρι τέλος Μαΐου στο Σύγχρονο Θέατρο.
1: Ναι, συνεχίζουμε, παίζουμε από Τετάρτη ως Κυριακή,
0: ναι.
1: Τετάρτη στις 8 και Κυριακή στις 7 και Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο.
0: Ωραία.
1: Στον Γκάζι.
0: Να φύγουμε από την Νίνα Ρέιν και να έρθουμε στην ελληνική λογοτεχνία για κάτι που... Θα μας πείτε εσείς τι είναι, καθώς δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα, αλλά είναι μέσα σε ένα θεσμό που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ναι, είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός, όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, που είναι του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με τη Λυρική Σκηνή.
0: Ναι.
1: Και υποβάλλουν προτάσεις, διάφορα σχήματα, και εγώ είχα υποβάλει και έγινε δεκτή. Και η πρόταση είναι για το Ασθενής και ο Διπόρη του Γιώργου Θεοτοκά.
0: Mm-hmm.
1: Κυρίως ένα απόσπασμα αυτό που σχετίζεται με τους επιζώντες, αλλά με υλικό που αντλείται και από το σύνολο του βιβλίου, και θα το παρουσιάσουμε στο Αρχαίο Θέατρο της Μήλου, σύμφωνα με επιλογή του Υπουργείου,
0: ναι.
1: εκείνο αποφασίζει.
0: Ναι.
1: Πάντα οι εκδηλώσεις γίνονται εκτός Αττικής, στις
0: ναι,
1: 27 και 28 Ιουλίου, με τρεις ηθοποιούς και δύο μουσικούς.
0: Να ζητήσω τα ονόματα ή αν δεν έχουν ανακοινωθεί να μην...
1: Όχι,
0: να
1: δεν
0: μην
1: έχω
0: σας...
1: πρόβλημα. Τα ονόματα αυτά επειδή έχουμε κλείσει, ξάδου τώρα θα ανακοινωθούν και όπου να είναι. Νομίζω
0: εντάξει,
1: είναι...
0: όχι, άμα...
1: Είναι ο Αλέξανδρος ο Μαυρόπουλος ναι. και ο Ερίκος ο Μιλιάρης που παίζουν...
0: Και στη συνένεση.
1: Ήδη στην παράσταση.
0: Ναι.
1: Και είναι και ο Νίκος ο Παπαδομιχελάκης.
0: Μάλιστα.
1: Στη μουσική είναι πάλι ο Ανδρέας Κουρέτας στο πιάνο και έχουμε και την κιθάρα. Το όνομα το ξέχασα.
0: Είναι ζωντανή θα είναι φαντάζομαι.
1: Είναι
0: μουσική,
1: ζωντανή
0: ναι.
1: μουσική.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι, είναι ζωντανή μουσική.
0: Ωραία.
1: Είναι μαγικός ο χώρος αυτός του Αρχαίου Θεάτρου της Μήλου.
0: Δεν έχω πάει για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, είναι καταπληκτικό και εγώ ναι. χαίρομαι που έχω επιλεγεί για αυτό το χώρο. Και μάλιστα μια περίοδο, εντάξει, είναι μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, είναι ναι. 26 και 27 Ιουλίου.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον, δεν ήξερα ότι στις προτάσεις αυτές...
1: Και είναι δωρεάν η είσοδος πάνω.
0: Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Δεν ήξερα ότι στις προτάσεις αυτές ότι οι χώροι, εγώ νομίζω ότι επιλέγετε και τους χώρους, αλλά βέβαια θα ήταν μοιραίο να συμπίπτουν κάποιες προτάσεις στους
1: ναι,
0: χώρους. Οπότε...
1: Μπορείς να προτείνεις, εγώ δεν είχα προτείνει στο συγκεκριμένο, ναι. Μπορείς να προτείνεις, αλλά κυρίως δεν αποφασίζουμε εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η απόφαση Ωραία. Είναι του Υπουργείου και της Λυρικής.
0: Ωραία. Τώρα θα κρατήσω τον τίτλο για να σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι του Ζαχαρία Καρούνη και του Χρήστου Γάμα Παπαδόπουλου, που τραγουδά ο Ζαχαρίας ο Καρούνης και έχει ακριβώς αυτόν τον τίτλο, «Ασθενής και ο Διπόρη». Εύχομαι δημιουργικό καλοκαίρι και για την επόμενη χρονιά και δυνάμεις για τη νέα θεατρική σεζόν, και επαναλαμβάνουμε ότι η συνένεση είναι μέχρι τέλος Μαΐου τώρα.
1: Τέλος Μαΐου και το ξέρουμε ότι θα συνεχιστεί και του χρόνου για ένα διάστημα. Αλλά ακόμα τώρα το συζητάμε.
0: Εντάξει.
1: Πάντως εγώ θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Χαίρομαι έτσι που εκτιμώ την εκπομπή σας και εσάς.
0: Είστε καλά, κύριε Τζαμαριά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί είδατε... Πρώτα είδατε την παράσταση και μετά συζητήσατε.
0: Το θεωρώ
1: είναι πολύ σημαντικό.
0: Για εμένα...
1: Δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά το θεωρώ από τα προαπαιτούμενα, γιατί αλλιώς γίνεται και η κουβέντα. Αλλιώς γίνεται και η κουβέντα. Δεν είναι ότι δεν το έχω παραβεί, μόνο σε περιπτώσεις, ας πούμε, για παραστάσεις της Επιδαύρου, που δεν έχει νόημα να συζητήσεις μετά την παράσταση όταν δεν θα παίζεται
1: ναι,
0: πια.
1: Ναι, σωστά. Πάντως πρέπει να σας πω ότι έχει αποτελέσει πολύ μεγάλο. Δηλαδή η παράσταση ενεργοποιεί πολύ τους θεατές.
0: Ναι, το διαπίστωσα.
1: Θα το είδατε κι εσείς, ότι και μετά το τέλος της παράστασης
0: ναι.
1: οι άνθρωποι μένουν, έχουν ανάγκη να συζητήσουν.
0: Όχι,
1: αυτό
0: το είδα και από τον εαυτό
1: της Νίνα Ρέι.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι το καταφέραμε και με την παράσταση.
0: Το Ελπίζω είδα και από τον εαυτό μου, έτσι όπως σκεφτόμουν κάποια πράγματα οδηγώντας προς το σπίτι μετά.
1: Ναι. Είναι γιατί όταν πιάνεις τη δικαστική ψυχρότητα, την ανθρώπινη εθραστότητα, όλα αυτά.
0: Είναι όντως αντικρουόμενα και προκαλούν και άλλες και σκέψεις. Νομίζω που δεν είναι σε μία οδό που είναι το σωστό και το λάθος. Είναι το σωστό και το λάθος. Είναι η αλήθεια του καθενός, όπως είπατε πριν.
1: Και ξέρετε, αυτό και κλείνω για να μην φύγω από τις εκπομπές. Η Σινίνα Ρέιν είναι γλωσσολόγος και πιστεύει και πάρα πολύ στην εξουσία της γλώσσας. Καταλάβατε, αυτό δεν είναι πάντα πολύ εύκολο να αποδοθεί σε
0: μια τώρα όμως,
1: μετάφραση.
0: Τώρα όμως βάλατε κάτι στο τέλος που θέλω να το ρωτήσω. Τι εννοείται η εξουσία της γλώσσας?
1: Εννοώ δηλαδή ότι όποιος κατέχει καλά τη γλώσσα έχει ένα εργαλείο που μπορεί να μετατραπεί και σε όπλο.
0: Δεν εννοείται της θεατρικής γλώσσας απαραίτητα, εννοείται γενικά τη γλώσσα. Μάλιστα.
1: Καθόλου. Είναι το πώς οι ήρωες, στο πώς χρησιμοποιούν τη γλώσσα, κατά κάποιο τρόπο ορίζονται.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Και αυτό τους κάνει, τους καθιστά, τους δίνει, τους κάνει φορείς εξουσίας κάποιες φορές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκεί ειδικά όταν έχεις να κάνεις με δικηγόρους.
0: Και χειραγώγησης μερικές φορές.
1: Και χειραγώγηση.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Νομίζω
1: ότι υπάρχει το στοιχείο αυτό.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζαμαριά, για την κουβέντα και καλή συνέχεια σε όλα.
1: Και εσείς ό,τι καλύτερο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εμείς λοιπόν έτσι κλείνουμε, όπως είπα λίγο πριν, «Ασθενής και ο Διπόρης». Ο Ζαχαρίας Καρούνης έγραψε τη μουσική και τραγουδά πάνω στους στίχους του Χρήστου Γάμα Παπαδόπουλου. Ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φρόντισε τον ήχο και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα από το Σιντερί Πρίτιζη. Για χαρά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
7: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
8: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
9: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
10: 7 με 17 Μαΐου στο Ιώνα Πανεπιστήμιο.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουλή, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις κατά τη χθεσινή ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη για παράνομη διακίνηση λιπασμάτων. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ αναζητείται ένα. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του στην Κρήτη. Κάθριξη 16 ετών από το Μικτόρκο το δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 44χρονο για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική στέρηση. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο Αφρός των Ημερών. Το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μπορίς Βιάν ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή από τη Μαριτίνα Πάσαρη και την ομάδα Bloom. Από τις 14 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4, στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Αν αγαπάτε τη τζαζ, τα νούφαρα, τους δίσκους βινιλίου, τη λογοτεχνία, τις γάτες, είστε φίλοι μας. Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Όλα πιθανά είναι στην ερώτηση. Τι λες, Χάρη, θα το φέρει? Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αργά στο απόγευμα της Τετάρτης. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα πάμε ως τις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο ξενοφώνω Αραράκος, Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Και η βαλκανική εκδοχή του τραγουδιού, που ίσως ακούγεται περισσότερο από κάθε τραγούδι αυτό τον τελευταίο μήνα, σε όλα τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, είναι ο Ακύλας και το Φέρτο, στην διασκευή, στην ενορχήστρωση, καλύτερα, από τον Τζέλικο Γιοξίμοβιτς, και που ακούγονται έτσι πολύ και πιο καθαρά, νομίζω, τα λόγια, τα πολύ πολύ ωραία και προσεγμένα λόγια, που είναι και στα ελληνικά και στα γαλλικά και στα ισπανικά και στα αγγλικά. Ένα πολύ, θα λέγαμε στο τέλος, και εξαιρετικά δουλεμένο και πολύ έξυπνο τραγούδι. Μακάρι να έχει και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σημασία έχει ότι η pop σκέφτεται και μας δίνει και την ιδέα ότι η σημερινή εκπομπή, περίπου στο σύνολό της, θα έχει pop αναμνήσεις και σημερινές pop στιγμές. Καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε, όπως είπαμε, στις 8 παρα 5, στο μικρόφωνο ξενοφώνω Αραράκος, Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο.

Λοιπόν, μέσα περίπου τη δεκαετία του 60 και Olympians με Πασκάλη Αρβανιτίδη, σίγουρα από τα πρωτοπόρα συγκροτήματα της ελληνικής pop και με μεγάλο έργο. Ο Πασκάλης βέβαια μέχρι σήμερα είναι δυνατός και ευχαριστεί τους και τους νεότερους ακροατές και φίλους και φίλες που έχει αποκτήσει. Ο Τρόπος, ένα τραγούδι από τις πρώτες πολύ μεγάλες επιτυχίες τους και τότε που η pop της δεκαετίας του 60 άρχισε να ακούγεται στην ελληνική γλώσσα περισσότερο. Από τις σημερινές περιπτώσεις, τις ιδιαίτερες και πολύ αξιόλογες, ο Χρήστος Τσιτρούδης ή αλλιώς ο Μισιέ Μινιμάλ και Πάστα Φλόρα. Χρήστος Τσιτρούδης ή αλλιώς ο Μισιέ Μινιμάλ και Πάστα Φλόρα.

Και είπα στα Φλόρα και στα τέλη της δεκαετίας του 60 έπαιζε «Κορίτσια στον ήλιο», αυτή η υπέροχη ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη με σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη. Και φυσικά ακούγουμε το «Ένα πρωινό» του Σταύρου Ξαρχάκου και του Γιώργου Παπαστεφάνου από τη Μαρία Δημητριάδη.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

λείπεις εσύ και νιώθω σαν χαμένο νησί και τα χάσαμε με το Χάρη. Μόλις υπολογίσαμε ότι πέρασαν 40 ολόκληρα χρόνια από το 1986 που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι και ήταν μια εποχή που πραγματικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος έγραψε μια σειρά από pop διαμαντάκια, όπως το συγκεκριμένο ήταν σε ένα δίσκο που έχει τον τίτλο, που δεν συνιστάται καθόλου, έχει τον τίτλο «Περνάω με κόκκινο». Και ήταν μια εποχή που ο ίδιος σε μια συζήτησή μας τότε είχε χαρακτηρίσει μετά την συλλογική της δεκαετίας του 70 μέχρι τα μέσα του 80 περίπου, εκείνη τη μεταπολιτευτική περίοδο, ότι περνούσαμε σε μια πιο προσωπική και εξομολογητική περίοδο με τα τραγούδια μας. Συνέχεια όμως με Μιχάλη Χατζηγιάννη, «Χωρίς αναπνοή», στίχη Ελένης Γιώγα.

χωρίς αναπνοή από τα πιο δυνατά και πιο ωραία του Μιχάλη Χατζηγιάννη, στίχη Ελένης Γιώγα, όπως είπαμε, σε λίγο στις 6.30 Earth News Radio 105,8 για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων και εντωμεταξύ «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου», «Γλυκερία», Γιάννη Καλπούζου η στίχη, η μουσική του Χριστόφορου Γερμανή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, εάν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόστιμα σε ΦΑΓΕ και Do Value Greece επέβαλε η ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και Προστασίας του Καταναλωτή. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη συζύγου του στην Κρήτη. Σε καραντίνα, 1.700 επιβάτες Κουλαζιερόπλιου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά τον θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, όμως δεν της ζητείται να εξαφανιστεί ως πολιτικό κίνημα, δήλωσε σήμερα από την Ιερουσαλήμ ο Νικολάη Μλαντένοφ, ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα που δημιούργησε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογιώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

ένα πλατή χαμόγελο ζωγραφισμένο και δικό μου και του Χάρη απέναντι, που φροντίζει τον ήχο. Εγώ και ο Πουφ από τον άρχοντα της pop Μιχάλη Ρακιντζή, ξεκινώντας το δεύτερο μας ημίωρο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παραπέντε στο μικρόφωνο. Ξενοφώνω Ραράκος και Χάρης Κουτουλογέννης, όπως είπαμε, στον ήχο. Εγώ και ο Πουφ από τα πιο αγαπημένα μας, ίσως το πιο αγαπημένο μας από τα τραγούδια που μας έχει δώσει ο Μιχάλης Ρακιντζής. Το επόμενο το στέλνουμε βόρεια, στη Θάσο, στην Κατερίνα και τον Λεωνίδα που μας ακούν από εκεί. Μην τις το πεις, από τον αρχηγό Κώστα Τουρνά.

Ένα τραγούδι για την άντρη του πρωινού που, όπως μας έλεγε την πρωτοχρονιά, είναι το σύνθημά της για φέτος. Σ' όποιον αρέσουμε λοιπόν, Λίνα Νικολακοπούλου, Γιώργος Χατζινάσιος και η Δήμητρα που έχει τραγουδήσει τα πάντα υπέροχη και στην pop εκδοχή της. Η αγάπη αργεί, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Το έγραψαν ο Τρίφων Κουτσουρέλης και η Όλγα Βλαχοπούλου.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

Συντονίζα και θυνή φλέβα του Στεφάνου Κορκολή στο Σκόνη και Θρύψαλα με στίχους από την Εύη Δρούτσα. Ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε και με ιταλικά. Έχει αυτό το χαρακτήρα της ιταλικής μπαλάντας, όπως λέμε, Polvere e Cocci. Στη συνέχεια η Νατάσα Μποφίλιο από την εποχή του θερισμού, Θέμη Καραμουρατίδη, Γεράσιμο Ευαγγελάτου, Κοίτα με.

0: με αγάπη.
1: Με ένα ντουέτο θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Είναι η Μυρτώ Βασιλείου και ο Γιώργος Περής, το «Θέλω κάτι» που έγραψαν ο Κώστας Τσίρκας και η Λίνα Νικολακόπουλου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούζ και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την Πέμπτη στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη μας ώρα αργά στο απόγευμα της Τετάρτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Στο μικρόφωνο έως στις 8 παρα 5 ξενοφώνα Ραράκος. Από τώρα η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει τον ήχο μας. Και ξεκινήσαμε με τον Τζίμι Μακούλη, έναν ερμηνευτή εξαιρετικά δημοφιλή και επιτυχημένο από τη δεκαετία του 50, δεκαετία του 60 και σε αυτή του 70, κυρίως στην κεντρική Ευρώπη. Χθες ακούγοντας Eurovision, περισσότερο ακούσαμε παρά είδαμε, εδώ με τον Δημήτρη Μεϊδάνη πληροφορηθήκαμε μάλιστα ότι ο Τζίμις Μακούλης ήταν ο πρώτος Έλληνας που συμμετείχε στη Eurovision το πολύ μακρινό 1961 και μάλιστα ερμηνεύοντας για λογαριασμό της Αυστρίας τη σύμπτωση. Λοιπόν, Τσιγκάρα Καρδιά, το τραγούδι που ακούσαμε, μια μεγάλη ιταλική επιτυχία στην ελληνική του εκδοχή με στίχους του Νότι Κύταρη, και έτσι συνεχίσουμε στη δεύτερη μας ώρα με το επόμενο τραγούδι από τη Δανάη.
1: Ας

0: πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000, ο Αλέξης Καλοφολιάς και ο Θάνος Αμοργινός για την ταινία του Στράτου Τζίτζι «Σώσε με». Στη συνέχεια, Σοφία Βέμπο.
1: Το θέλα κι εγώ σαν τρελή, το θέλες κι εσύ πιο πολύ.

Φέμποη θεά, όπως την είχε χαρακτηρίσει και ο Διονύσης Σαββόπουλος, το πρωί με ξυπνάς με φιλιά, τραγούδι με τους στίχους του Χρήστου Γιαννακόπουλου και μουσική του Γιάννη Κυπαρίση. Η Σοφία Βέμπο που επηρέασε όσο λίγες τις επόμενες γενιές των ερμηνευτριών στο ελληνικό τραγούδι, δεν είναι τυχαίο ότι και η Μαρινέλα έκανε ολόκληρο δίσκο αφιερωμένο στη Σοφία Βέμπο. Από εκεί να με παίρνανε τα σύννεφα.

Μας αρέσει πολύ αυτή η δυναμική εκδοχή του τραγουδιού «Το μηδέν» Θάνου Μικρού, Τσικουλάκη Λασόπουλου, Ελευθερία Αρβανιτάκη από το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Το επόμενο από τη Σοφία Βόσου και ήταν ένα διάστημα που έκανε πολύ παρέα, έκαναν και ένα δίσκο μαζί με την Αρλέτα. Η Αρλέτα έγραψε τους στίχους στο «Αν είναι να κολλαστώ». Η μουσική της Σοφίας.

Ακούγοντας την Ελένη Γιαννοπούλου το μεσημέρι, μάθαμε ότι σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία και η Ερμηνεύτρια και όσες φίλες έχουν το όνομα φυσικά. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε, αλλά και σήμερα έχει γενέθλια ο Κωστής Μαραβέγιας. Χρόνια πολλά και στον Κωστή μου μας έχει δώσει τόσα υπέροχα live και τραγούδια που μας... Πραγματικά μετά από μια εμφάνιση του Μαραβέγια φεύγεις και νιώθεις ότι αυτή η ζωή είναι καλή, καλύτερη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 10 το πρωί η Ιωάννα Νιαώτη και στις 11 ο Κώστας Φασουλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Μουσείο Παιχνιδιών, συνομιλούν με τους ανθρώπους του μουσείου και παίζουν τραγούδια που απευθύνονται στο παιδί μέσα μας. Μια διαφορετική ραδιοφωνική Κυριακή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσείων.
7: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Οι ωραιότερες τα ξέχασαν τα δώρα. Αλίκη, Τζέννη, Έλλη, Μελίνα. Σε ποιον αιώνα θα βρεθούν μαζί ξανά? Με στην Αθήνα. Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Βάλε τα όργανα, παιδί μου, βάλε τα άστρα.

για Φωτοφινής, τα μάτια Σκραουνάκης, ξεκινώντας το τελευταίο μας ημίωρο και αναφορά σε θρυλικές γυναικείες μορφές του ελληνικού κινηματογράφου. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε στις 8 παρα 5. Ξενοφώνω Αραράκο στο μικρόφωνο, η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει τον ήχο και Μελίνα.

Η αγάπη είναι ζάλι, δίχως άλλο, κατά κούτελα χτυπάει. Ο Θάνος και ο Ανδρέας Μικρούτσικος το έγραψαν, η Χάρης Αλεξίου από το μόνιμο άλμπουμ και ένα τραγούδι που ίδια η Χάρης έγραψε για την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, «Ζήτα μου ό,τι θες».

Καινούριο τραγούδι, όνειρο μαγικό, Ελένη Τσαλιγοπούλου από τη συνεργασία της με τον Κώστα Λιβαδά στο άλμπουμ που παρουσίασαν πρόσφατα και με τον τίτλο Reunion. Εδώ σας αποχαιρετούμε, Έλλη Πασπαλά και Ανδριάννα Μπάμπαλη στον επίλογο, αμέσως μετά νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και καινούριο τραγούδι από τη Ματούλα Ζαμάνη, η Ρετσινιά. Στη συνέχεια κανονικά Έλενα Διάκου και μερολογίο καταστρώματος και εμείς τα ξαναλέμε αύριο το απόγευμα στις 6. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φρόντισε τον ήχο, από τον ξενοφόντα Ραράκο καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σας.

0: ήταν τόσο όμορφα κίτρινο.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Ένα τραγούδι πηξίδα για όσους κατάφεραν να ανθίσουν σαν τα λουλουδάκια που ξεπροβάλλουν νικώντας το τσιμέντο στις πόλεις, στα χωριά και στα νησιά. Γράφει η Ματούλα Ζαμάνη για το νέο της τραγούδι και δεν θα μπορούσαμε να τα πούμε καλύτερα. Αυτή είναι η Ρετσινιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το καλοκαίρι πλησιάζει και το μυαλό σου τρέχει στα πανηγύρια. Αχώς Fest, η πρώτη γιορτή του καλοκαιριού στην πόλη. 17 Μαΐου, στο Πλήφα. Μπάντα εντόπικα, κιντέρια, λάσκα, σουρλουλου μπάντ. Ο Αχώς περιγράφει τον ήχο του γλεντιού και το Αχώς Fest μας καλεί να τον ακούσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια ξεχωριστή φεστιβαλική εμπειρία. Πρόλαβε το εισιτήριό σου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
7: Ναύουσα, όμπεσε ναι, Ναύουσα, όμπεσε ναι.
6: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.

8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-6-13-168-9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Στίχη Μαρίνος Ρωμαίος Καλότυχος, μουσική και ερμηνεία από την Ένα Βενετσάνου, «El Jardín de los Españoles», ο τίτλος του τραγουδιού, που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή με την πρώτη στάση μας να γίνεται στις 14 Μαΐου του 1964. Γιώργος Εφέρης Μέρες από τις εκδόσεις Ίκαρος. Χτες βράδυ γράφει ο Γιώργος Εφέρης ορχήστρα μπαρόκ της Κολονίας. Έπαιξαν τη δεύτερη σουίτα του Μπαχ έξοχα, αυτό το κομμάτι που έχω σε

περισσότερα παιδάκια στο πιάνο ξεκινάνε. Στα πρώτα χρόνια υπάρχει ένα βιβλίο που έχει μικρά κομμάτια του Johann Sebastian Bach, που αν δεις την παρτιτούρα φαίνεται πραγματικά τόσο απλή. Που λες δεν είναι τίποτα, θα κάτσω και θα παίξω. Είναι όμως τόσο πολύπλοκη μες στην απλότητά της και τόσο πραγματικά περίτεχνη που σε αφήνει άφωνο. Ο Johann Sebastian Bach, που μετά από τόσους αιώνες εξακολουθεί και επηρεάζει τη μουσική του πλανήτη.

Αυτή ήταν βεβαίως η Τζέθρο Ταλ και ο Ιαν Άντερσον που στα τέλη της δεκαετίας του 60 διασκεύασαν και έπαιξαν Johann Sebastian Bach. Ο τρόπος της καρδιάς, ο τίτλος του κειμένου, Κυριακή Μπεϊόγλου, ιστορία μιας στιγμής, ο τίτλος του βιβλίου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εύμαρος. Συνήθιζε να λέει, γράφει Κυριακή Μπεϊόγλου, πως κάθε καινούργια γνωριμία πρέπει να την αφήνουμε να μένει λίγο σκεπασμένη. Εάν φουσκώσει μια νύχτα σαν ζύμη για ψωμί, τότε αξίζει να τη βάλουμε στη ζωή μας σαν κάτι πιο σημαντικό. Έτσι έγινε και με την περίπτωση του μουσικού. Τον γνώρισε στην αναμονή, στο μικρό σαλόνι του γιατρού. Μια μικρή καθυστέρηση του καρδιολόγου αποσυντόνισε τη ροή των ραντεβού και βρέθηκαν να περιμένουν άγνωστο για πόσο. Ο καθηγητής και ο μουσικός φαινομενικά δεν είχαν τίποτα κοινό εκτός από την ηλικία. Πατημένα 60 και οι δύο. Ο ένας περιποιημένος, του κουτιού που λένε, και ο άλλος χήμα με μακό και ένα σημαίνιο σκουλαρίκι στο δεξί αυτή. Ο μουσικός, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου, κουνούσε ανυπόμονα το πόδι και ο καθηγητής βάλθηκε να μετράει πόσες αβαθμολόγητες εργασίες είχε να κοιτάξει. Τα θέματα της καρδιάς άνοιξαν ξαφνικά από μόνα τους στη συζήτηση. «Μπαλονάκι εσείς? Α, ωραία, και εμείς». Το ένα έφερε το άλλο, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου, και όσο περίμεναν ανακάλυψαν πως είναι σχεδόν γείτονες. Ο μουσικός κάλεσε τον καθηγητή σε μια παράστασή του το ίδιο βράδυ και ο καθηγητής πήγε γιατί δεν είχε τίποτα καλύτερο να κάνει. Επί τα που και που έπιναν καφέ στο σύνορο των δύο γειτονιών. Γεροντοπαλίκαρα και οι δύο δεν είχαν οικογενειακές υποχρεώσεις. Φαίνεται, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου, πως η ζύμη φούσκωσε πολύ όταν ένα βράδυ ο μουσικός άρχισε να έχει κάτι ενοχλητικά τσιμπήματα στο στήθος και ο καθηγητής, ως πιο παλιός στην καρδιολογία, έτρεξε σπίτι να τον καθησυχάσει και να ξενυχτήσει για να μην συμβεί κάτι. Εκεί θα μπορούσε να πει κανείς πως έγιναν φίλοι καρδιακοί.

Νότης Μαυρουδής στη μουσική, Αλκής Αλκαίος στους στίχους, πρωινό τσιγάρο αφιερωμένο στο Μάνο Λοΐζο. Ο τρόπος της καρδιάς, ο τίτλος του κειμένου της Κυριακής Μπεϊόγλου. Ο μουσικός με τη σειρά του, λέει Κυριακή Μπεϊόγλου, ανταπέδωσε μια άλλη νύχτα την καλοσύνη του φίλου του, μια νύχτα βαριά και ανυπόφορη για τον καθηγητή. Αδυνατούσε να προσαρμοστεί στο καθεστώς της τηλεεκπαίδευσης, η παράδοση ήταν άχρωμη και άοσμη και λίγοι μαθητές που ήταν συνδεδεμένοι ήθελαν να μιλήσουν για οτιδήποτε άλλο εκτός από τα μαθηματικά. Το δίκτυο έπεφτε διακόπτοντας κάθε συνοχή. Και το χειρότερο απ' όλα ήταν πως ο καθηγητής για πρώτη φορά ένιωσε την απειλή πως όλα αυτά θα μείνουν για πάντα. Συνεπώς, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου, ακούστηκε στο τηλέφωνο όχι με πόνο στην καρδιά, αλλά με πόνο στην ψυχή. Ο μουσικός δεν το σκέφτηκε και πολύ, άρπαξε την κιθάρα του και σε 10 λεπτά ήταν στο κατόφλι του φίλου του. Μέχρι το ξημέρωμα τραγουδούσαν και έλεγαν ιστορίες.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογιώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Από ζωντανή ηχογράφηση το ακούσατε όλοι. Η Δανάη Παναγιωτοπούλου έγραψε, η Μαρία Παπαγεωργίου τραγούδησε. Ο Τρελός, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής, είναι 9:21 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. (2) 10 60 13 168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ, συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από όποια συχνότητα και αν μας ακούτε παρέα, πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Αυτή ήταν η Dire Straits, βεβαίως, In the Gallery, ο τίτλος του τραγουδιού. Εδώ Αρδοκαλεάνο Καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία από τις εκδόσεις Πάπυρος, ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης. Οι Σταυροφόροι, λέει ο Εδωάρδο Γκαλεάνο, πολιορκούσαν το 1219 την πόλη Δαμιέτη της Αιγύπτου. Ο μοναχός Φραγκίσκος αποσπάστηκε από το στρατό του και άρχισε να βαδίζει ξυπόλυτος προς το εχθρικό οχυρό μόνος. Ο αέρας σήκωνε σκόνη και ανέμιζε το καφετί ράσο του ασθενικού αγγέλου που είχε πέσει από τον ουρανό και αγαπούσε τη γη σαν να είχε φυτρώσει σε αυτήν. Τον είδαν να έρχεται από μακριά, λέει ο Εδωάρδο Γκαλεάνο. Είπε πως ερχόταν εκ μέρους του Σουλτάνου Αλ Καμίλ να μιλήσει για ειρήνη. Ο Φραγκίσκος δεν εκπροσωπούσε κανέναν, αλλά το τείχος άνοιξε. Ο χριστιανικός στρατός ήταν χωρισμένος στα δύο. Οι μισοί πίστευαν πως ο μοναχός Φραγκίσκος ήταν τρελός για δέσιμο. Η άλλη μισή πως ήταν βλάκας με περικεφαλαία. Ήταν γνωστό πως συνομιλούσε με τα πουλιά, πως τον αποκαλούσαν ο γελοτοπιός του Θεού, πως συνιστούσε το γέλιο στα κηρύγματά του. Συμβούλευε τους μοναχούς, μη δείχνετε θλιμμένοι, σιωφριωμένοι και μην υποκρίνεστε. Έλεγαν, λέει ο Εδωάρδο Γκαλεάνο, πως στον κήπο του στο χωριό Ασίζη τα φετά μεγάλωναν ανάποδα με τη ρίζα προς τα πάνω. Γνωρίζουμε πως σκεφτόταν ανάποδα. Ο πόλεμος που ήταν το πάθος και το εμπόριο των βασιλιάδων και του Πάπα εξυπηρετούσε κατά την άποψή του για να κατακτηθούν πλούτη και όχι ψυχές. Οι σταυροφορίες γινόντουσαν για να υποτάξουν τους μουσουλμάνους, όχι για να τους εκχριστιανίσουν. Ο χριστιανός και ο μουσουλμάνος, λέει ο Εδωάρδο Γκαλεάνο, δεν αντάλλαξαν σπαθιές, αλλά λόγια. Ο Ιησούς και ο Μωάμεθ συνομίλησαν πολλή ώρα, αλλά δεν συμφώνησαν. Όμως άκουσε ο ένας τον άλλον.

Ο Άντζελο Μπραντουάρτη υπογράφει τη μουσική και τους ιταλικούς στίχους. Η Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε τους ελληνικούς, ο Λαυρέτης Μαχαιρίτσας διασκεύασε και τραγούδησε, ο Σουλτάνος της Βαβυλώνας και η γυναίκα ο τίτλος του τραγουδιού. Συχνά πυκνά ο Λαυρέτης Μαχαιρίτσας κοίταζε προς τα δυτικά και έπαιρνε ιταλικά τραγούδια που συνήθως δεν ήταν τόσο γνωστά. Τα έφερνε στην Ελλάδα, τους έβαζε ελληνικούς στίχους και τα τραγουδούσε στους διάφορους δίσκους που έγραφε κατά καιρούς. Ο Χρήστος Τιβαίος στο άλμπουμ του «Μόνο νερό στη ρίζα» κοιτά και αυτός προς την Ιταλία, αλλά πιο συγκεκριμένα. Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ, αυτός είναι ο συνθέτης του τελευταίου τραγουδιού της απόψινής εκπομπής. Ο Χρήστος Τιβαίος το διασκεύασε και έγραψε ελληνικούς στίχους. «Έχθρα» είναι ο τίτλος του τραγουδιού που θα μας πάει μέχρι το τέλος για σήμερα. Και έτσι θα συναντήσουμε το Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου, ένα καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ραντεβού την Κυριακή. Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πούν.
3: Την Κυριακή στις 6, ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος.
4: Το να σου δώσουν την ευκολία να διορθώσεις μια φάλτσα νότα, τι κάνει τον τραγουδιστή? Τον κάνει τεμπέλη, τον κάνει αγύμναστο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
2: και ακούει
1: ιστορίες του Μπουζουκιού,
2: ιστορίες λαϊκών
1: και δημοτικών
2: οργάνων και φωνών.
1: Αυτό.
2: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

χαρακτηριστικό τραγούδι του Τάκη Σούκα, αλλά και με χαρακτηριστικό φινάλε με το ακορντεόν του. Είναι Δεκέμβριος 1982. Ο μεγάλος δίσκος του Στράτου Διονυσίου που ακουγόταν για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι λεγόταν «Θυμήσου», από ένα τραγούδι του Μπουζουξή Γιάννη Παλαιολόγου. Ο Τάκη Σούκας έχει γράψει στο δίσκο αυτό 5 τραγούδια, τα 3 από αυτά με στίχους του παλέμαχου στιχουργού Κώστα Κοφινιώτη. Το Ακουβραφίλε είναι αυτό που θα ακουστεί περισσότερο και τότε αλλά και μέσα από τα χρόνια, όταν το ξανατραγούδησε κάποια στιγμή και ο Νότης Σφακιανάκης. «Μάτια που κλαίνε μην τα πιστέψεις» ήταν η τελευταία πραγματεία ουσιαστικά του Κώστα Κοφινιώτη περί γυναικείας φύσης, αλλά και η τελευταία πολύ μεγάλη επιτυχία του. Ο Κώστας Κοφινιώτης είναι το 1982 67 χρόνων, θα φύγει από τη ζωή 5 χρόνια αργότερα στο Μεγάλο Καύσωρα της Αθήνας τον Ιούλιο του 1987. Έχει ξεκινήσει από το ελαφρό προπολεμικό τραγούδι, αλλά ήδη επίσης πριν τον πόλεμο του 40 έχει μπλεχτεί και με τα λαϊκά τραγούδια. Να φανταστείτε, δικό του είναι εκείνο το παλιό «Ήρθε ο χειμώνας και ο Κοσμάκης τα έχει χάσει» με τον Τούντα, και ύστερα ένας διαβάτης περαστικός και άλλα με τον Τζουανάκο, «Θα μου βάλεις την κουλούρα» με το Χιώτη και πολλά ακόμα με τον Δερβενιώτη. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του λοιπόν, τέλη 70 αρχές 80, δίνει στίχους του στον Τάκη Σούκα κυρίως. Στίχους του τραγουδούν ο Στράτος Διονυσίου, ο Δημήτρης Κοντολάσος, η Λίτσα Διαμάντη, «Μάτια που κλαίνε», «Θάνατος χωρισμός», «Ο ταξιτζής ο θάνατος», «Ήμασταν θεοί και δεν το ξέραμε», «Γυναίκα της καταστροφής». Τότε θα δώσει ακόμα και στο Λευτέρη Πανταζή μια μεγάλη του επιτυχία που έλεγε «Να πεθάνουν οι γυναίκες, να πεθάνουν». «Καλησπέρα», δεν είπαμε ακόμα, είναι στον ήχο ο Χάρης Κουντουλογέννης. Και είπαμε να ξεκινάει έτσι μια εκπομπή με τραγούδια του Τάκη Σούκα που έχει γραφήσει ο Στράτος Διονυσίου.

Εδώ είμαστε 2 χρόνια νωρίτερα, τέλη του 1980, σε μια δύσκολη καμπή για την διαδρομή του στράτου Διονυσίου. Η εταιρεία στην οποία ανήκει δεν θέλει και δεν μπορεί όμως να τον υποστηρίξει. Κάνει λοιπόν μια δισκογραφική μεταγραφή με τον Μάκη Μάτσα να τον αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό. Δεν ήταν σίγουρος ότι ο στράτος Διονυσίου ακόμα μπορεί να δημιουργήσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό στο τραγούδι. Γίνεται λοιπόν ένας δίσκος με όρους που είναι κάπως συγκαταβατική, ας πούμε, λέει ο Μάκης Μάτσας ότι αν δεν ξεπεράσει ο δίσκος στις 30.000 δεν θα ισχύει το συμβόλαιο. Διαλέγονται 11 τραγούδια από το δίσκο και την τελευταία στιγμή ζητιέται η βοήθεια του Τάκη Σούκα, που τότε έχει μεγάλες επιτυχίες με αυτό το είδος τραγουδιού σε μικρότερες κυρίως εταιρείες. Του ζητιέται λοιπόν αυτό το τραγούδι, το Υποκρίνεσαι, που έχει γράψει με στίχους του Μάκη Αλαντζά, ενός τραγουδιστή εκείνης της εποχής κυρίως, που έφυγε και αυτός πολύ νέος το 2019. Το Υποκρίνεσαι προοριζόταν και τον Γιώργο Μαργαρίτη αρχικά. Την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή μπαίνει στο δίσκο του στράτου Διονυσίου και έτσι ονομάζεται και ο δίσκος εν τέλει. Μέσα σε λίγους μήνες ο δίσκος έχει πουλήσει 100.000 κομμάτια, δρομολογώντας τη νέα καριέρα του στράτου Διονυσίου στα χρόνια του 80.

Εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν μεγάλο δίσκο με τραγούδια του Τάκη Σούκα που μοιράζονται ο Στράτος Διονυσίου, η Λίτσα Διαμάντη, ο Γιώργος Σαρής και ο Θανάσης Κομνηνός. Είναι Απρίλιος του 1984. Το τραγούδι αυτό ανοίγει το δίσκο. Γλέντα απόψε τον καημό σου με λόγια του Γιώργου Μίτσιγκα. Ο Τάκης Σούκας σημειώνει στο πιστόφυλλο τα τραγούδια του δίσκου, τα αφιερώνω σε αυτούς που γλεντάνε και σε αυτούς που αγαπάνε. Ο δίσκος λέγεται «Λαϊκά και πάσης Ελλάδος». Είναι μέσα σε αυτό το κλίμα λαϊκού ήχου που επικρατεί εκείνα τα χρόνια, με τον Βασίλη Σαλέα στο κλαρίνο, με τον Λευτέρη Ζέρβα στο βιολί, με τον Δημήτρη Μαριολά και τον Σπύρο Ιωαννίδη στα μπουζούκια, με τον Στέλιο Καρίδα στην κιθάρα και φυσικά με τον Τάκη Σούκα στο ακορντεόν και στο σαντούρι. Thank you.

Και η συνεργασία του Ταχυσούκα με το Στράτο Διονυσίου στην δισκογραφία θα ολοκληρωθεί το 1987 με τον μοναδικό μεγάλο δίσκο που θα κάνουν μαζί, όπου όλα τα τραγούδια του Ταχυσούκα θα τα ερμηνεύει ο Στράτος Διονυσίου. Ο δίσκος λέγεται «Ο λαός τραγούδι θέλει», ακριβώς από το τραγούδι που ακούσαμε, με στίχους του Γιώργου Παγιανόπουλου και του Γιώργου Βρούβα, ο Βασίλης Αλέας στο κλαρίνο, ο Γιάννης Μπιθικότσης εδώ στο μπουζούκι. Όπως είπαμε, έχουν προηγηθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 80 τραγούδια σκόρπια σε δίσκους του Διονυσίου, «Υποκρίνεσαι», «Ακουβρεφίλε», «Ποιος το είπε για τους μάγκες», «Μελές αγάπη», το ντουέτο με τη Λίτσα Διαμάντη, «Ο δικαστής». Τα πρώτα τώρα τραγούδια του Τάκη Σούκα που ηχογραφεί ο Στράτος Διονυσίου είναι μια δεκαετία πριν, στις αρχές της δεκαετίας του 70, και είναι ανάμεσα σε αυτά ένα σεκ, παρακαλώ, θα το ακούσουμε παρακάτω, και τρία τραγούδια που τα δύο δεν ακούστηκαν σχεδόν καθόλου, το ένα έγινε κάπως γνωστό. Είναι αυτό που λέει «Θα πάρω χίλιες κλειδαριές».

Το μεγαλύτερο μέρος των ηχογραφήσεων του Τάκη Σούκα ως συνθέτη στα πρώτα χρόνια του 70 έχει να κάνει με τον Ηρακλή Παπασιδέρη, στενό του συνεργάτη τότε. Ο Τάκης Σούκας λοιπόν θυμάται ότι μόλις έχει εγκατασταθεί στην Αθήνα από την Άρτα, παίζει σε μια ταβέρνα στα Σεπόλια του Αντωνάκη, είναι τέλη του 1959 περίπου. Εκεί γνωρίζω, λέει, το Στέλιο Χρυσίνη, το Θόδωρο Δερβενιώτη, το Στεφανάκη Σπιτάμπελο, και εκεί έρχεται ο Στράτος, τον φέρνει ο Δερβενιώτης και τον βάζει να τραγουδήσει. Και μου λέει την άλλη μέρα το πρωί θα παίξει εσύ για να τον ακούσει ο Λαμπρόπουλος. Έπαιξα λοιπόν για να κάνει ακρόαση ο Στράτος το 1959. Ο Τάκης Σούκας εκείνη την εποχή παίζει στη δισκογραφία ακορντεόν κυρίως και τα κατοπινά χρόνια αρμόνιο, που είναι η μόδα της εποχής. Αρχίζει λοιπόν να γράφει τραγούδια από το 1967-68, όπως παραφηγείται πάλι ο ίδιος. Ήταν η περίοδος που οι Θεοδωράκης Χατζηδάκης είχαν ξεκινήσει το δικό τους, ας πούμε, ποιητικό τραγούδι. Ο Λαμπρόπουλος έβαλε στην άκρη κάποιους λαϊκούς τραγουδιστές, μιλάω για την Πολυπάνου, τον Μενιδιάτη, τη Γιοταλίδια, για τον η Κολούμπια κρατούσε τους καλούς και πιο νέους για τους έντεχνους συνθέτες. Εμείς ήμασταν μια άλλη φουρνιά μουσικών την ίδια περίοδο, εγώ, ο Γιώργος Κινούσης, ο Γιάννης Καραμπεσίνης, που αρχίσαμε να γράφουμε και τραγούδια. Μας έλεγε ο Λαμπρόπουλος, γράψτε κι εσείς όπως σας έχουμε εδώ σαν σολίστες. Τα πρώτα μου λοιπόν τραγούδια έγιναν με τον Μενιδιάτη, τη Χαρούλα Λαμπράκη, την Πολυπάνου, και μετά ήρθε ο Στράτος Διονυσίου με 2-3 και όλα 45 άρια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Είναι ο Χάρης Κουτουλογιάννης στον ήχο. Τα τηλεφωνά μας 210-63-168-169. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση μέσω Viber γράφεται στο ΔΕΦ και το μήνυμά σας στο 54160. Όχι παιδιά, αυτό δεν ισχύει πια. Το κοίτα που μου έμεινε από παλιά. Viber γράφεται δεύτερο πρόγραμμα στα λατινικά. Και επίσης μέσω Facebook στη σελίδα Γιώργο Τσάμπρας ραδιόφωνο. Σήμερα στην εκπομπή ο Στράτος Διονυσίου σε τραγούδια του Τάκη Σούκα. Και εδώ είμαστε σε μια στιγμή εκεί γύρω στα 1973-74. Ο Στράτος Διονυσίου εμφανίζεται στο Καν Καν και εκεί είναι σαν μουσικός ο Τάκης Σούκας. Του δίνει λοιπόν τραγούδια για δύο μικρά δισκάκια εκείνη την εποχή, με στίχους του Ηρακλή Παπασιδέρη. Το ένα το ακούσαμε πριν, θα πάρω χίλιες κλειδαριές και άλλαξε κορίτσι μου μυαλό, απέναντι στα κλαμπ και τα γεγέ που κάνουν θράψη εκείνη την εποχή. Το άλλο είναι το πολύχρωμο Κομπολογάκι που μόλις ακούσαμε, και στην άλλη όψη ένα τραγούδι που λέει «Ο πόνος μου νερώνει το κρασί».

Μικρό δισκάκι με δύο τραγούδια του Τάκη Σούκα με στίχους Ηρακλή Παπασιδέρη στα 1974. Ο Στάρτος Νησίου ξεκινάει να στηρίζεται σε μεγάλους δίσκους από τις αρχές της δεκαετίας του 70, προσωπικούς μεγάλους δίσκους, αφού μεσολαβήσει εκείνη η δύσκολη περίοδος με την φυλάκιση και την αποχή. Θα συνεχίσει μεν αρχικά σε μια εταιρεία με μεγάλες δυσκολίες, όπως είπαμε, δεν τον πιστεύει κιόλας κανένας, και δεν είναι τυχαίο που πολλά από τα τραγούδια που ηχογραφεί τότε γίνονται γνωστά αργότερα, όταν έχει δρομολογήσει πλέον τη νέα του καριέρα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80 στηρίζεται ξανά σε ετήσιους προσωπικούς δίσκους με λαϊκά τραγούδια εκείνης της περίοδου. Αρχικά λοιπόν οι δίσκοι αυτοί έχουν επιλογές από τραγούδια διαφόρων συνθετών. Από το 1985 και μετά όμως κάθε χρόνο γράφει και αυτόν και ένας διαφορετικός δημιουργός, για να φτάσουμε στα 1987, όπως είπαμε, και στο δίσκο «Ο λαός τραγούδι θέλει» με τον Τάκη Σούκα. Με τον Τάκη Σούκα και τον Τάκη Μουσαφίρη όμως εκείνα τα χρόνια θα συμμετέχει και σε κάποιους πολυσυλλεκτικούς τους δίσκους με άλλους τραγουδιστές, και σε έναν από αυτούς τους δίσκους θα προκύψει και το πιο μεγάλο ίσως σουξέ ντουέτο που κάνει εκείνα τα χρόνια ο Στράτος Διονυσίου. Με «Λες Αγάπη», Στράτος Διονυσίου και Λίτσα Διαμάντη.

Πίτσα Διαμάντη, ο Στράτος Διονυσίου, με μουσική Τάκη Σούκα, με λόγια του Νίκου Λουκά, και από το δίσκο του Τάκη Σούκα «Λαϊκά και Πάσης Ελλάδος», τον Απρίλιο του 1984. Η μεγάλη επιτυχία για τον Στράτο Διονυσίου σε εκείνο το δίσκο ήταν το περίφημο τραγούδι «Απάντηση» του στιχουργού Βασίλη Παπαδόπουλου στο «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια» του Μανώλη Ρασούλη και του Νίκου Ξηδάκη.

Όπως είπαμε, οι μεγάλοι δίσκοι που κάνει ο Στράτος Διονυσίου στις αρχές της δεκαετίας του 80 είναι όλοι με περισσότερους από έναν συνθέτες. Ανάμεσα σε αυτά τα τραγούδια υπάρχουν και αρκετά του Τάκη Σούκα. Εδώ είμαστε λοιπόν το Νοέμβριο του 1981. Ο δίσκος λέγεται «Όλα είναι δανεικά» από ένα τραγούδι του Αλέκου Χρυσοβέργη. 4 τραγούδια γράφει εκεί ο Τάκης Σούκας, ένα από αυτά ήταν η γυναίκα της καταστροφής, με στίχους του Κώστα Χοβινιώτη και αυτό. Οι μεγάλες επιτυχίες βεβαίως εκείνου του δίσκου έγιναν από τον Θανάση Πολυχανδριώτη και τον Γιάννη Πάριο κυρίως, τα τραγούδια «Και λέγε λέγε» και «Τα πήρες όλα και έφυγες».

δίσκος λοιπόν για το Στράτο Διονυσίου στα 1983, τέλη 1983, λέγεται «Τη γυναίκα η καρδιά». Το τραγούδι αυτό του Αλέκου Ξοβέρη και του Σπύρου Γιατρά βεβαίως. Μεγάλη επιτυχία στο δίσκο και το «Γύρισε κοντά μου» του Θανάση Πολυκανθριώτη. Πάλι τέσσερα τραγούδια του Τάκη Σούκα στο δίσκο. «Ο δικαστής» με λόγια του Γιώργου Βρούβα. Αμέσως μετά με λόγια του Κώστα Κοφινιώτη και πάλι «Όταν ένας άντρας κλαίει».

Από το 1985 λοιπόν και μετά, ο Στράτος Ιωνισίου κάθε χρόνο κάνει και έναν ολόκληρο δίσκο με έναν συνθέτη, Νικολόπουλος, Σούκας, Μουσαφύρης, Χρυσοβέργης, πάλι Μουσαφύρης, ως το Μάιο του 1990 βεβαίως, που θα φύγει ξαφνικά από τη ζωή. Ακριβώς τη χρονιά που ηχογραφεί και το δίσκο με τα τραγούδια του Τάκη Σούκα, ο Στράτος Διονυσίου ανοίγει και το κέντρο Στράτος στο Σύνταγμα για να στεναχάσει τότε τις ζωντανές του εμφανίσεις. Θα προλάβει να εμφανιστεί εκεί τελικά μόλις 3 χρόνια, ως την παραμονή κιόλας του θανάτου του. Τελευταίο τραγούδι από το δίσκο «Ο λαός τραγούδι θέλει», με λόγια του Άγγελου Αξιώτη,

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με το ατμοσφαιρικό Begin at the End. Σύνθεση του Σέρβου συνθέτη Boris Kovacs, γνωστού για τη μίξη της βαλκανικής παράδοσης με την τζαζ, με το τάγκο, με τη σύγχρονη μουσική. Πηγή έμπνευσής του σέρβικες, ουγγρικές και ρουμανικές παραδόσεις. Η μουσική του έχει έντονη δε κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Καλή ακρόαση.

Αυτό ήταν ένα βουλγαρικό παραδοσιακό τραγούδι από την περιοχή των Πύρην. Από εκεί και το Ensemble Πύρην, με αυτές τις υπέροχες φωνές. Εδώ είχαμε και τη συνεργασία μαζί τους ενός από τους σημαντικότερους καινοτόμους μουσικούς της αφρικανικής μουσικής, του Ρέι Λεμά, που κατάγεται από το Κόγκο. Πριν από πολλά χρόνια, και ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε συνεργαστεί με μέλη από το διάσημο χοροδιακό αυτό γκρουπ. Θα ακούσουμε τη φωνή του Διονύση Σαββόπουλου σε ένα άλλο τραγούδι όμως τώρα. Ακούμε ένα τραγούδι να τραγουδάει ο Σαββόπουλος για την δική του γενιά. Εμείς του 60 οι εκδρομείς.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θέμα ήταν αλλού, εκτός πλουραλισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή, εκεί ήμασταν λειψοί.

εμείς του 60 η εκδρομής, ο Διονύσης Σαββόπουλος, από τα παλιά βέβαια, μίλησε, τραγούδησε για τη γενιά του. Και ο Μάνος Ελευθερίου τώρα. Ο Θανάσης Γκαϊφίλιας έβαλε τη μελωδία και τραγούδησε τη γνωριμία.

φεγγάρι αλόκοτο μου λέει, και απόψε θα γρυπνήσουμε αντάμα. Ένα φεγγάρι αλόκοτο μου κλαίει, μαζί με τις καρδιάς στο μαύρο κλάμα. Γνωστή γραφή του Λευτέρη Παπαδόπουλου, εδώ ο Μίκης Θεοδωράκης έβαλε τη μελωδία και ακούσαμε τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη.

Μες στους καθρέφτες σου κοιτώ τον κόσμο και αγαπώ και αγαπώ, λες κι αν

Ρυθμός, τραγούδι του Γιώργου Καζαντζή, το ακούσαμε από τον Βασίλη Λέκα, του Γιώργου Καζαντζή, αυτού του σπουδαίου συνθέτη, και το επόμενο με τα λόγια της Ελένης Φωτάκη που λένε «Φθινόπωρο στον έρωτα, απόψε ένα τέλη, αρισμαρί και μέλι μύρισαν τα βουνά, κι εγώ κοιτάζω σιωπηλός το χώμα το βρεγμένο, σαν κάρβουνο αναμένο η ομορφιά πονά».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Γλανώδιες είναι οι μουσικές, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Μετά από αυτό το δυναμικό αργεντίνικο τάγκο που ακούσαμε, ένα λυρικό τάγκο με όλη την μαεστρία του Ιταλού Άντζελο Μπραντουάρντι.

Ρίκαρντι, παρέα με την Πιέρα Μοντεκορβίνο, τραγούδησαν αυτό το τάγκο. Αξίζει να δείτε το βίντεο του τραγουδιού. Είναι υπέροχο. Ο σκηνοθέτης του έστησε ένα υπέροχο σενάριο με στιγμές που θυμίζουν φελληνικό πλάνο.

Έβαλα στις καρδιάς μου τα νυχτά, νύχτα με του έρωτα το πλοίο. Κράτα με ακόμα πιο σφιχτά, έτσι να αγαπιόμαστε και οι δύο. Η στίχη από τον Ανδρέα Νεοφυτίδη και εδώ ο Παντελής Θαλασσινός σε μια, κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερη μουσική ευαισθησία και ερμηνεία. Ο Βαγγέλης Γερμανός από την άλλη. Χρόνια τώρα μας συντροφεύει με τα τραγούδια του, με όμορφα τραγούδια, δικά μας, καθημερινά. Στο ρεφρέν που θα ακούσουμε τραγουδάει το «Αν δεν φυτέψεις μια ροδιά, δεν θα έχεις πάρει μυρωδιά που πάει το κύμα. Αν δεν μπερδέψεις δύο ζωές, αν δεν ενώσεις δύο γραμμές, χάνεις το σήμα».

Αυτό είναι ρεφρέν που σου μένει. Βαγγέλης Γερμανός από τον δίσκο «Το ημερολόγιο των κυμάτων». Ο Βαγγέλης Γερμανός πάντα λιτός, πάντα μελωδικός και με τον τρόπο του ποιητικός.

Άφησέ με, τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη για το φιλμ του Άγγελου Φρατζή, Ο νόμος του Μέρφη. Η Δήμητρα Γαλάνη το απέδωσε υπέροχα. Το τραγούδι αυτό που έχει μέσα του ως μουσική γέφυρα και μελωδία από την άρια του Τζακομό Πουτσίνι, Νεσούν Ντόρμα, της όπερας του Ραντό. Στο επόμενο τραγούδι, η μελωδία που συνδέει τους στίχους είναι μοτίβο από τον αραβικό χορό, τη σουίτα του καρδιοθράψτη του Τσαϊκόφσκι. Ο Μίνος Μάτσας περίτεχνα το συμπεριέλαβε στο τραγούδι. Είναι το τραγούδι «Χίλιες γυναίκες» σε στίχους του Θοδωρή Γκόνη με τη Χριστίνα Μαξούρη.

Χίλιες γυναίκες, τραγούδησε η Χριστίνα Μαξούρη, τους στίχους του Θοδωρή Γκόνη, τη μελωδία του Μίνου Μάτσα. Και να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα με την Αλκιόνη σε μια εξαιρετική διασκευή και ερμηνεία στο Αερικό, ένα τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής ξεκίνησε με μουσική του Νίνο Ρότα για το νεορεαλιστικό δράμα του Φεδερίκο Φελίνη «Λα Στράντα» το 1954. Πρωταγωνιστές ο Άντονι Κουίν και η Τζούλιετα Μασίνα. Όσκαρ ξενόγλωστης ταινίας για το «Λα Στράντα». Το Δε Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου το κατέταξε στην πρώτη δεκάδα με τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Ο Φεντερίκο Φελίνη και ο Νίνο Ρότα δημιούργησαν μια από τις πιο εμβληματικές συνεργασίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Ο Νίνο Ρότα έδινε ψυχή με τη μουσική του στους ονειρικούς δρόμους του Φεντερίκο Φελίνη, ο οποίος είχε πει: «Ο Νίνο Ρότα σκηνοθετεί μουσικά τη μαγεία, τη γιορτή, τη μελωδία της εικόνας». Αστήρευτης έμπνευσης μουσικός, ο Νίνο Ρότα συνέθεσε για περίπου 150 ταινίες. Οι μουσικές του θεσπέσιες από απλά μοτίβα μέχρι απαιτητικές συνθέσεις. Με τον Φεντερίκο Φελίνη συνεργάστηκαν σε 15 ταινίες.

Ήταν η φωνή της Κατίνα Ρανιέρη. Τραγούδησε με στίχους του Ερνέστο Φορνάη την γνωστή μελωδία του Νίνο Ρότα για το φιλμ του Φεντερικό Φελίνη «Οκτώμιση». Το «Οκτώμιση» είναι μία από τις πιο επιδραστικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Είναι μέσα στη λίστα των καλύτερων ταινιών όλων των εποχών. Έργο αυτοβιογραφικό για τον Φελίνη. Έργο του 1963 με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη στον πρώτο ρόλο. Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Πάμε να ακούσουμε το μουσικό θέμα του φινάλε του «Οκτώμιση».

τη μουσική του Νίνο Ρότα για το 8.30 του Φεντερίκο Φελίνη. Ερχόμαστε στην Ελένη Καραίνδρου, η οποία είχε συνεργασία πολύχρονη με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Αν δεν κάνω λάθος, 8 ταινίες κάνανε μαζί. Ακούμε λοιπόν ένα μουσικό θέμα και ένα τραγούδι από το «Ταξίδι στα Κύθυρα».

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Να ακούσουμε τώρα τη φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου σε ένα αγαπημένο τραγούδι του Νότι Μαυρουδή και του Τάσου Σαμαρτζή. Είναι ηχογραφημένο στο ρωμαϊκό αρχαιοδείο της Πάτρας πριν από αρκετά χρόνια, με τη συνοδεία της ορχήστρας νυχτών εγχόρδων Θανάσης Τσιπινάκης. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια.

Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, τραγούδησε η Τάνια Τσανακλείδου, Νότης Μαυρούδης, Τάσος Σαμαρτζής. Εδώ η συνοδεία από την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχώρδων της Πάτρας, Θανάσης Τσιπινάκης. Ορχήστρα που στο ρεπερτόριό της έχει έργα για μαντολίνο, αλλά και τραγούδια Ελλήνων συνθετών. Μάλιστα είναι δεκάδες οι τραγουδιστές αλλά και οι συνθέτες που έχουν συνεργαστεί μαζί της. Και από τις κορυφαίες στιγμές της ορχήστρας, όταν συνόδευσε στο Ρωμαϊκό Οδείο της Πάτρας τον σπουδαίο Καταλανό τενόρο Χωσέ Καρέρας. Η Ορχήστρα

Πάμε να δω τα αστέρια, τραγούδι του Κώστα Λιβαδά με την ορχήστρα νυχτών εχόρδων της Πάτρας και με τη φωνή του Διονύση Σαββόπουλου. Στην νεκτερινή μας αυτή ακρόαση είναι και ο Αλκίνος Ιωαννίδης κοντά μας. Απόγευμα στο δέντρο.

Και θα κλείσουμε και αυτό το ημίωρο με τον Θοδωρή Κοτόνια. Πριν από δύο περίπου χρόνια στην Τεχνόπολη, στην Αθήνα, είχε κάνει μια μεγάλη συναυλία και με πολλούς καλεσμένους. «Με βάρκα την καρδιά» ήταν ο τίτλος όλης της παράστασης. Και εδώ ο Θοδωρής Κοτονιάς μοιράζεται τα κλειδιά, έτσι είναι ο τίτλος του τραγουδιού, με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Χάρης Κουτουλογέννης στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας. Ακούσαμε το Καρουζέλ, ορχιστρικό της Αμανθίας Ρεμπούτσικα που με τις μουσικές της επιχειρεί ταξίδια. Με αφετηρία τη χώρα μας, πότε στους δρόμους και τις γειτονιές της Κωνσταντινούπολης, πότε στα ονειρικά πλακόστρωτα δρομάκια του Περσιού. Ο ήχος του βιολιού παντρεύεται με αυτόν του ακορντεόν, του μαντολίνου και δίνει στιγμές αναπόλυσης, σχεδόν πάντα στο ρυθμό των τριών τετάρτων.
1: Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra

0: seguiré sus pasos. Caminito, adiós.
1: Ακούσαμε το Καμινίτο. Το Καμινίτο είναι από τα διάσημα τάγκο όλων των εποχών, από τα πιο διάσημα. Το έγραψε ο Χουάν Ντε Ντίος Φιλιπέρντο μαζί με τον Καμπίνο Κορία Πενιαλάζα, ο οποίος είχε γράψει τους στίχους. Όλα αυτά το 1926, με πρώτο διδάξαντα στην ερμηνεία τον Κάρλος Γαρδέλ. Εμείς το ακούσαμε με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, που τον συνόδευσε στο πιάνο ο συνθέτης Νικόλα Πιοβάνη.

ήταν η Dulce Pontes από την Πορτογαλία. Ερμήνευσε και αυτή το Αμαπόλα που μετράει αμέτρητες οι επανεκτελέσεις του και οι διασκευές του. Ρομαντικό τρυφερό τραγούδι, όπως όλα τα τραγούδια για τον έρωτα. Γράφτηκε το 1920 από τον Joseph Lacaille. Και να ακούσουμε το χάρι και τον Πάνου Κατσιμίχα τώρα, στη γυμνή σκιά.

λίγο πριν τελειώσουμε είναι ο καθρέφτης του Φίβου Νταλιβοριά. Μα εγώ θα κάνω τον καθρέφτη μου κομμάτια. Ξέρω ότι αυτό που κρύβει πίσω του είσαι εσύ. Εσύ που ψάχνεις μες τα μαύρα σου τα μάτια να καθρεφτίζεις μόνο εμένα στη ζωή.

Και εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Τον Χαρικό του Λογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα για τις επόμενες δύο ώρες. Οι επιλογές ανήκουν στο Γιώργο Μαστή που έρχεται σε λίγο στο στούντιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας, που ήσασταν ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ραντεβού την Κυριακή. Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πούν.
3: Την Κυριακή στις 6, ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος.
4: Το να σου δώσουν την ευκολία να διορθώσεις μια φάλτσα νότα, τι κάνει τον τραγουδιστή? Τον κάνει τεμπέλη, τον κάνει αγύμναστο.

Η ομορφιά του ανθρώπου να συναντάει το λιμάνι του, να συναντάει την πατρίδα του, να συναντάει εκεί που θα αράξει, εκεί που θα ηρεμήσει. Η ομορφιά η μεγάλη να εμφανίζεται στη ζωή σου και να το ζεις αυτό, να το αντιλαμβάνεσαι καταρχήν και να το ζεις όσο καλύτερα μπορείς. Ελευθερία Αρβανιτάκη, «Αν βρεθεί Θεός», του Θέμη Καραμουρατίδη, τα λόγια από τη Λίδα Ρουμάνη, από το άλμπουμ «Τα μεγάλα ταξίδια», στην πρώτη μας. Καλημέρα, 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι μαζί μου απόψε και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Αλλάξαμε και ημέρα βεβαίως, περάσαμε στη 14η ημέρα του Μαΐου, Πέμπτη κανονικά, να δούμε λίγο το εορτολόγιο και από την αρχή να σας πω ότι τα συγκεκριμένα ονόματα γιορτάζουν και άλλες ημέρες, μην μου κάνετε παρατήρηση. Λοιπόν, γιορτάζει σήμερα ο Αριστοτέλης και Τέλης βεβαίως, η Σιδώρα, η Δώρα, ο Ισίδωρος και τα χρόνια μας πολλά, με υγεία και όλα τα καλά. Μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Πληκτρολογείτε. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M, για να μας στείλετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Καλό μας οδηπορικό.

Ολοκαινούργιο τραγούδι, Μυρτό Βασιλείου, ήταν το Μελό σε συνεργασία της με τον Ορέστη Ντάντο, ο οποίος έγραψε και τη μουσική και τα λόγια. Μελό λοιπόν, με αίσθηση μελαγχολίας, συνειδητοποίησης βεβαίως για τη σκληρότητα της ζωής, αλλά από την άλλη με έντονη την παρουσία της τύχης που πολλές φορές και στη σημαδεύει, αλλά και σε βοηθά να ξεπεράσεις τις δυσκολίες της. 14 Μαΐου λοιπόν, στην σημερινή μας μέρα που ξημερώνει, σαν σήμερα το 1998, έφυγε από τη ζωή ο πολύ μεγάλος Φρανκ Σινάτρα, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός, με πολύ μεγάλη και επιτυχημένη καριέρα στο θέαμα και στο ακρόαμα. Οι πωλήσεις του ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια δίσκους. Χαρακτηρίστηκε μάλιστα ως ο σημαντικότερος Αμερικανός τραγουδιστής του 20ου αιώνα, Francis Albert Frank Sinatra, ολόκληρο το όνομά του. Και η φωνή, όπως λέγαμε τώρα, πρέπει να αποδειχθεί με κάποιο τρόπο το πλέον αγαπημένο μου, Strangers in the Night.

Ένας άνθρωπος μπορεί να φέρει την άνοιξη στη ζωή μας. Ένας άνθρωπος που το όνομά του είναι εσύ. Ακριβώς αυτό είναι το όνομά του. Γιατί ψάχνοντας τι υπάρχει πάντα μετά από μία στροφή, να ξέρετε ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά. Όχι μόνο η άσχημη, η πολύ καλή, η πολύ γλυκιά, η πολύ όμορφη. Φίλιππος Πιάτσικας την άνοιξη θα φέρει από το άλμπουμ «Βάλε φωτιά», τραγούδι όλο δικό του και στην ερμηνεία. Και μια κινηθήκαμε στην άνοιξη, την ομορφιά της άνοιξης βεβαίως, και στη ζωή, αλλά και στη φύση, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Άνοιξη μπαίνει.

σε ξέρει. Παίζει τι πλάτε σου. Βγάζει καρέκλα στο μπαλκόνι. Ούτε ο Θεός δεν σε γλιτώνει απ' τις σαπάτες σου. Πουλά στο μπάγκο τα όνειρά σου, τα ορφανά ξανθά μωρά σου, να μη σου μείνουνε. Τους λες απόψε θα πεθάνω και όλοι κάτι παραπάνω στο τέλος δίνουνε. Ένα τσιγάρο σε ρουφάει και ως το τέλος θα σε πάει. Εδώ τρελαίνονται, ρίξε στην πόλη τη ματιά.

ξημένει μεσημέρι και ένας ήλιος που σε ξέρει παίζει στις πλάτες σου. Βγάζεις καρέκλα στο μπαλκόνι, ούτω Θεός δεν σε γλιτώνει.

Η θέληση να αλλάξεις τα πάντα, η θέληση να τα προλάβεις όλα, να φωνάξεις, να ξεφύγεις, να τα αφήσεις, να μην σταθείς καθόλου, αλλά από την άλλη κάποιοι σε χαιρετάνε και σου λένε, ξεχνάς μάλλον. 23 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Άνοιξη μπαίνει από το άλμπουμ Θάλασσα στη Σκάλα, η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου. Υπάρχουν ορισμένα τραγούδια καθαρά ονειρικά και θα σας το εξηγήσω αυτό. Προέρχονται δηλαδή από όνειρα. Και αυτά τα τραγούδια, το σημαντικότερο από αυτά θα το ακούσουμε αμέσως τώρα, έχουν να κάνουν με το τι ζεις στον ύπνο σου, τι βλέπεις στα όνειρά σου. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης λοιπόν για το συγκεκριμένο τραγούδι, όταν ρωτήθηκε, είπε: «Ένας φίλος μου υπήρξε ερωτευμένος για μεγάλο διάστημα με μια κοπέλα, την οποία έβλεπε μόνο στον ύπνο του. Όταν ήταν ξύπνιος δεν την είχε συναντήσει ποτέ. Παρόλα αυτά, είχαν μια κανονική ερωτική ιστορία. Πάνω, κάτω, χαρές, λύπες. Όταν ο Αλκίνος έβλεπε από καιρό σε καιρό το φίλο του, εκείνος του ξαναέλεγε: «Ξέρεις, την ξαναείδα, μου είπε αυτό, εγώ της είπα τ' άλλο, συνέβη αυτό, συνέβη εκείνο». Σαν να ζούσε κανονικά. Αλλά όλα ήταν στον ύπνο του. Μία μέρα, ένα βράδυ μάλλον, λέει, ενώ κοιμόταν πάλι, ήρθε ξανά στον ύπνο του η κοπέλα, έκλαιγε αυτή τη φορά και του είπε ότι δεν θα την ξανάβλεπε ποτέ ξανά. Και πράγματι, από τότε δεν την ξαναείδε. Αυτή η ιστορία λοιπόν που μας εξομολογήθηκε ο Αλκίνος Ιωαννίδης την έκανε τραγούδι. Αυτό το τραγούδι. Όνειρο ήτανε.

Ένα όνειρο λοιπόν που έγινε τραγούδι, αυτό το τόσο ωραίο τραγούδι από τον Αλκίνο Ιωαννίδη, κυκλοφόρησε στο άλμπουμ του Ανεμοδείκτης στο 1999. Και πάμε σε ένα ολοκένουργιο τραγούδι τώρα, που βγήκε στις 8 Μαΐου, ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του. Του στίχους και τη μουσική έχει γράψει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είναι μια δυνατή, λιτή ερμηνεία, μια ποιητική γραφή εξαιρετική. Στην ερμηνεία μαζί με την Παυλίνα Βουλγαράκη είναι και ο Μίλτος Πασχαλίδης. Είναι τα κρυφά του κόσμου, θα μας οδηγήσουν μέχρι τις 12.30.

Χαρακτηριστική και η στίχη και βεβαίως η μουσική και η ενορχήστρωση του Αντώνη Απέργη από το άλμπουμ «Η ποιητική των ερώτων». Ήταν ο Δημήτρης Μπάκουλης, ήταν το «Έλα πιο κοντά μου». Μας οδήγησε στα 36 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο για όλους εμάς. Πηγαίνουμε και απόψε παρέα, συντροφιά μέχρι τις 2. Να αλλάξουμε τώρα. Βασίλης Κουλάς, δεν ζητώ.

Κάπως έτσι είναι τα πράγματα όταν κοιτάζεις τη ζωή χωρίς μέτρο. Θα μου πεις πώς μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει κάποιες στιγμές, τα καταφέρνουμε, κάποιες στιγμές γίνεται. Κάποιες άλλες βέβαια μας παίρνει από κάτω και το κάνουμε, αφήστε το, χάλια μαύρα. Θέλω ελεύθερος μόνο να ζω, αυτό είναι η ζωή χωρίς μέτρο. Μεγάλη την ελευθερία τη λέγανε και βεβαίως ουδής την είχε συντροφιά του πολλές φορές. Βασίλης Κουλάς, Δε ζητώ, Τάσου Ζαφυρίου έγραψε τη μουσική, η Φρόσο Γιατρο Μανολάκη έγραψε τα λόγια. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε πέρσι. Θα πάμε τώρα 19 χρόνια πίσω, γιατί πρέπει να ξυπνήσουμε την ψυχή μας που έχει ναρκωθεί με το δικό της τρόπο. Μάρθα Φριτζίλα, Φύσηξε Βοριάς.

Άλλη μια αιτία της δημιουργίας του κόσμου. Για να σε συναντήσω, η στίχη και η μουσική του Κώστα Λιβαδά και του Τάσου Λιβαδίτη ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, ήταν ζωντανή ηχογράφηση από την εκπομπή Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά στην ΕΡΤΕΝΑ και που είχε αφιέρωμα στο Μανώλη Λιδάκη. Να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στη Σαλαμίνα, στο Παλαιό Φάληρο, στο Κολωνάκι, χαιρετισμού στην Πτολεμαΐδα, στην Ηλιούπολη, στα Εξάρχεια, στη Νέα Σμύρνη, στην Καλυθέα, στο Εγάλεο. Άλλο ένα τραγούδι, ζωντανή ηχογράφηση και αυτό, από την εκπομπή Παρέα, όταν είχε κάνει αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη.

μουσική Μίκης Θεοδωράκης, η στίχη του Λεωνίδα Μαλένη, ήταν η ερμηνεία από το Γιάννη Διονυσίου, το Χρυσοπράσινο Φύλλο, πρώτη ερμηνεία φυσικά το 1965 από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Και επειδή τα σώματα πολλές φορές είναι δεκάδες και οι πιο δικές μου αγκαλιές μπορεί να γίνονται και γκρεμός στα επόμενα βήματά μου, είναι η Μελίνα Κανά, «Χίλια σώματα».

Ένα από τα ωραιότερα ζαϊμπέκικα που έχει ερμηνεύσει η Μελίνα Κανά ήταν «Τα χίλια σώματα». Κυκλοφόρησε πριν από 6 χρόνια αυτό το τραγούδι. Στίχη από τη Μύρο Παπαδοπούλου, η μουσική του Χρυσόστομου Καραντονίου. Πλησιάζουμε στη μία και επειδή αλλάζουμε πάλι το διπορικό, κάνει αυτές τις όμορφες στροφές του, όπως θεωρώ, για να καλύπτουμε και μεγαλύτερο ακροατήριο και μεγαλύτερο κοινό και μεγαλύτερους φίλους και μεγαλύτερη παρέα. Ξέρετε, πολλές φορές όταν μας λένε διάφορα, λένε, έρχεται ένα τραγούδι στο μυαλό μου. «Μην ακούς κανέναν», Δημήτρης Μητσοτάκης.

Μουσική, λόγια, ερμηνεία, Ματούλα Ζαμάνη, Γίνε, από το άλμπουμ του 2019, από το άλμπουμ Νούκα, που στα βλάχικα, στη βλάχικη διάλεκτο, σημαίνει καρυδιά. Η καρυδιά που είναι τόσο δυνατή, που αντέχει με βαθιές και τεράστιες ρίζες στη γη και ο καρπός της, αν το έχετε παρατηρήσει, μοιάζει με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ίσως να έχει και αυτή τις δικές της σκέψεις και τις δικές της ερμηνείες για πολλά πράγματα στη ζωή μας. 5 λεπτά μετά τη μία μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε. Καλημέρα σας συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε οι νέοι μαζί τη νύχτα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Γιώργος Μαστής. Είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στον ήχο μαζί μου. Θα πάμε μέχρι τις 2. Συντροφιά, μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Το ξέρετε πλέον, το κάνετε και πράξη. Η επικοινωνία μας πάντα μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M, και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα.

Η μόνη παράδοση ίσως, η μόνη υποχώρηση που αξίζει να κάνεις στη ζωή σου. Όλες οι υπόλοιπες θεωρώ ότι γίνονται από ανάγκη και από καταστάσεις που μας επιβάλλονται να υποχωρούμε και να δηλώνουμε παράδοση. Άρα λοιπόν στον έρωτα το κάνουμε και με τη θέλησή μας, έτσι με ανοιχτά πλέον χαρτιά. Νεοκλής Νεοφυτίδης έγραψε τη μουσική, η Ρώσαη έγραψε και τα λόγια, ήταν και στην ερμηνεία παραδόσου από το ομώνυμο άλμπουμ. Και από το άλμπουμ «Δρόμοι καρδιάς» που κυκλοφόρησε το 2022 σε μουσική και στίχους του Κοσμά Σταυρίδη, «Η καρδιά πάντα ονειρεύεται, δεν σταματάει ποτέ». Η Σταυρούλα Μανολοπούλου στην ερμηνεία, δεύτερη φωνή ο Μπάμπης Βελισάριος.

και δυνατός μπορεί να είσαι στη ζωή και πάρα πολύ δυνατός και να αντιμετωπίζεις τα πάντα, όμως αν πιστεύεις έστω και για μια στιγμή πως κρύβοντας τους φόβους σου θα τους νικήσεις, θεωρώ ότι είναι από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε όλοι μας. Οι φόβοι πρέπει να βγαίνουν στο προσκήνιο, πρέπει να βγαίνουν στο προσκήνιο και εκεί να αντιμετωπίζονται. Όσο κρύβονται κάνουν πολύ χειρότερη δουλειά. Νύχτα, Μαρία Παπαγεωργίου, τραγούδι του Στάθη Δρογώση και η στίχη και η μουσική. Και πάμε σε κάτι πολύ αγαπημένο με δύο πολύ αγαπημένες φωνές. Πάμε ξανά στα θαύματα. Μάριος Φραγκούλης, Γιώργος Περής.

Ένα πανέμορφο ταξίδι, εξαιρετική συνεργασία, καταπληκτικές ερμηνείες, Μάριος Φραγκούλης, Γιώργος Περής, πάμε ξανά στα θαύματα. Η μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, η στίχη του Μιχάλη Γκανά, είμαστε στα 22 λεπτά. Μετά τη μία ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς όλοι μας και την καλημέρα μας στο Μιχάλη που μας ακούει στο Μίσιγκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα μου λέει ο Μάιος δεν έχει φέρει εδώ την άνοιξη, ακόμα έχουν κακοκαιρίες εκεί. Θα έρθει Μιχάλη μου σιγά σιγά, εμάς μας ήρθε το καλοκαίρι. Δεν το περιμέναμε, περιμέναμε άνοιξη, σε καλοκαίρι μας το γύρισε. Ελπίζω να ξαναγυρίσει λίγο η άνοιξη, τουλάχιστον μέχρι αρχές ή μέσα Ιουνίου, εύχομαι. Την καλημέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς στη Γαστούνη, στην Αλική, στην Πάρο, στο Γαλάτσι, πολλούς χαιρετισμούς στην Τρίπολη, στη Λαμία, στο Άργος. Την καλημέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς και στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη.

ψυχές γυρνάνε ξανά και ξανά. Κάποιες φεύγουν και πάνε, και για αυτές δεν θυμάσαι τίποτα πια.

Έτσι, για να βρούμε λίγο τη λάμψη της καινούργιας ημέρας που ξημερώνει, να φύγει ο φόβος, να φύγει η άρνηση, να έρθουν όλα τα θετικά μπροστά και έτσι να τα οδηγήσουμε και έτσι να τα ομορφύνουμε, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε και αυτό στη ζωή μας. Δεν μπορεί να τα αφήνουμε όλα έτσι μες στη μαύρη κατάθλιψη, να πηγαίνει και η λάμψη να οδηγεί τις κάποιες μέρες, τις τόσο ωραίες μέρες που φέρνουν την άνοιξη και γύρω μας φυσικά, αλλά και στις ψυχές μας. Μανώλης Φάμελος ο δημιουργός, Μανώλης Φάμελος και ο ερμηνευτής μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Κάποιες μέρες από το άλμπουμ «Απόψε είναι ωραία» γυρίσαμε στο 2018 και θα γυρίσουμε απολύτως στο σήμερα, αφού πρώτα σας θυμίσω ότι ακούτε το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στον ήχο. 24 λεπτά ακόμα θα είμαστε μαζί. Ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα. Χρήστος Βέργος, Μαρίνα Σπανού. Έλα για λίγο κοντά.

Θα το χαρακτήριζα ως μια γλυκιά αναμονή, μια γλυκιά μορφή που παίρνουν τα λόγια, που παίρνει η μουσική. Καινούρια, σας είπα, δουλειά. Ήταν ο Χρήστος Βέργος, ήταν η Μαρίνα Σπανού. Έλα για λίγο κοντά. Ο Χρήστος Βέργος έγραψε τα λόγια. Ο Χαράλαμπος Κουρτάρας έγραψε τη μουσική, τραγούδι που κυκλοφόρησε την Πρωτομαγιά. Και πάμε τώρα λίγο πιο πίσω στον χρόνο. Έρχεται ένας οδηγός, Ελεονόρα Μανώνα και Σπύρος Γραμμένος.

Για όλους τους πρίγκιπες λοιπόν που η ζωή τους είναι πιθανόν ένα πολύ γλυκό παραμύθι, αλλά κατά τα άλλα η καρδιά τους είναι γεμάτη πικρία και πόνος, αποφύγετε τα κάνετε την αλήθεια ψέμα, αποφύγετε να βάζετε νερό στο κρασί, σημειολογικά το λέω, αποφύγετε πράγματα τα οποία σας φέρουν ίσως λίγο πιο πίσω, αν είστε αυτοί οι πρίγκιπες, που μπορεί βεβαίως και να μην έχετε καμία σχέση. Πάνος Βλάχος, ο δημιουργός και ο ερμηνευτής, ήταν ο πρίγκιπας από το άλμπουμ «Παιχνίδια των παιδιών». Να σας θυμίσω εδώ, γιατί δεν θα έχω χρόνο να σας το αναφέρω στο κλείσιμο της εκπομπής, ότι και αύριο από το δεύτερο πρόγραμμα, στις 10 η ώρα μάλλον, ξεκινάει η ζωντανή μετάδοση του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision στη Βιέννη. Άρα εμείς θα τα πούμε λίγο μετά τις 12, 12 και 10, 12 και 4, κάπου εκεί ευελπιστώ να ξαναβρεθούμε. Απλά σας το υπενθυμίζω για να μην ξεχάσω να σας το πω. Τις τελευταίες καλημέρες θα στείλω τώρα στο φίλο μας το Νίκο που μας ακούει στο Όσλο, στη Νέα Πέραμο, στον Πειραιά την καλημέρα μου, στη Γλυφάδα, στο Μαρούσι και στην Καλλιθέα. Την καλημέρα μου, πολλούς χαιρετισμούς και έρχεται ένα καλοκαίρι που ίσως θα θέλαμε να το ζήσουμε κάπως έτσι. Είναι ο Κώστας Τηλαβερίδης.

Όσοι δεν έχουμε νιώσει ακριβώς τα ίδια συναισθήματα, όσοι δεν έχουμε πει ακριβώς τα ίδια λόγια για το πατρικό μας σπίτι. Ήταν το πατρικό μου σπίτι λοιπόν, Πάνος Μπούσαλης, η ερμηνεία, η μουσική του Γιάννη Αργυρόπουλου, η στίχη από την Βασιλική Μουργελά. Αυτό το τραγούδι θα το στείλουμε όλοι μαζί με πολλούς χαιρετισμούς στον Ηλία που μας ακούει από την Σικελία και την αγάπη μας βεβαίως. Τελευταίο τραγούδι για απόψε είναι ποίηση του Κωστή Παλαμά, μελοποιημένη ποίηση του Κωστή Παλαμά από τον Θοδωρή Καρέλα. Η μουσική είναι ο Θανάσης Χουλιάρας και ερμηνεύει την κακή φωτιά. Εδώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Μαυριδόπουλο που ήταν μαζί μου και απόψε στη ρυθμίση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά, την απόψινή παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ήταν ο Γιώργος Μαστής στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

φωνάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

μάτι σου πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή.

0: σε πληγή.
1: Δεύτερο πρόγραμμα.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα.